38.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτά είναι τα Σαββατοκυριακά μας. Τα ακούμε δυνατά στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μη πεις, πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: σου στο σώμα καρφωμένα.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν.

0: σπασμένα με τα βρυνά.
1: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
0: Γιατί?
1: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανιάδη, σήμερα 3η 7 Ιουλίου 2026. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, βεβαίως. Σήμερα γιορτάζει η Αγία Κυριακή, γιορτάζουν οι Κυριάκοι, οι Κυριακές, όλες οι Κυριακές της ζωής μας. Άσε, πρέπει να τον πούμε για να ακούσει. Αμα ακόμα τον Κυριακό, δηλαδή πρώτο-πρώτο τον Κυριακό. Όχι, πρώτα θα ευχηθώ στο φίλο μου τον Κυριακό, σκηνοθέτης είναι, να είναι καλά, να γίνουν όλα τα όνειρά του πραγματικότητα. Μετά στη φίλη μου την Κάκα, την Κυριακή στην Κύπρο, βεβαίως, χρόνια πολλά, γιατί την αγαπώ πολύ, συμφοιτήτρια, 100 αιώνες μαζί. Και στους υπόλοιπους, χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, εντάξει, τι να κάνουμε, είναι. Τι να κάνουμε. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και τα γενέθλια του Κώστα Βλάση σήμερα, νομίζω. Έχω την εντύπωση. Γιατί θυμάμαι ότι κάποτε, κάποια στιγμή είχαμε εκλογές σαν σήμερα, κάτι είχε συμβεί και ήταν τα δικά του τα γενέθλια και η γιορτή του Κυριάκου. Θυμάμαι μια τέτοια ανάρτηση. Σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά, παιδιά. Και αν έχετε γιορτή σήμερα και αν έχετε γενέθλια σήμερα, την Κυριακή της Ζαχαροπούλου, βεβαίως. Βεβαίως, την Κυριακή της Ζαχαροπούλου. Ορίστε, είδες, αν και εγώ πάντα τη φώναζα Σάντι και ποτέ δεν. Δεν θυμάμαι το Κυριακή. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί και ευτυχισμένοι. Και όσο μεγαλώνω, πω, μου θυμίζω τον κύριο Ευστάθιο Κούλη, το δήμαρχο Κουρτινίας, ο οποίος ξεκινάει πάντα με τα χρόνια πολλά της ημέρας. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι, έτσι είναι. Να πούμε και τίποτα ευχάριστο. Λοιπόν, 7 Ιουλίου σήμερα. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα στην ωραία και άδεια μας πόλη, γιατί δεν κυκλοφορεί ψυχή έξω, όπως τα έχετε καταλάβει. Είναι η συνήθις ύποπτη. Ναι, είναι ραστόν, είναι όλοι off. Ή έχετε φύγει διακοπές, που μάλλον. Επίσης, είναι πολύ λίγοι άνθρωποι, τους ανθρώπους που συναντάς εδώ στα νεολαία, σίγουρα όχι πια. Εδώ κάτω, συγγνώμη, εδώ κάτω σε εμάς, στην πλατεία Κολοκοτρώνη, κάνει στάση το κτέλι που πηγαίνει για τα μπάνια στο Άστρος. Είναι αισθητά πολύ λιγότεροι, που σημαίνει ότι τα μπιτσίκια, τα πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου, όταν μπορείς να ξεμητείς μόνος από το σπίτι, την έχουν κάνει με ελαφρά. Μακάρι να είναι καλά, να περνάνε καλά τα παιδιά. Και γενικώς, ναι, είμαστε οι συνήθεις ύποπτοι. Οι άνθρωποι που κυκλοφορούμε πρωί-πρωί στο κέντρο της πόλης για να πάμε στη δουλειά μας, είμαστε μετρημένοι πια στα δάχτυλα. Αυτό δεν με χαλάει καθόλου, να ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα 3η 7 Ιουλίου, για άλλη μια φορά το meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχει πρόβλεψη για βροχή στις 6 το απόγευμα, όχι μόνο για βροχή, για καταιγίδα. Θα έχετε καταλάβει ότι τα κουνούπια είναι πραγματικά, έχουν θεριέψει, έχουν ετοιμάσει τους στρατούς και επιτίθενται κατά ρηπάς, έτσι. Αυτό ισχύει. Η υγρασία, αγαπημένο πεδίο των κουνούπιων. Λοιπόν, και σήμερα θερμοκρασία μέγιστη έως 27 βαθμοί Κελσίου στις 3 το μεσημέρι. Αύριο Τετάρτη, ασθενής βροχούλα κατά τις 6 το απόγευμα, όπως και την Πέμπτη. Η θερμοκρασία όμως τσιμπάει, δηλαδή στους 32 βαθμούς, 30 την Τετάρτη, 32 την Πέμπτη, δεν πειράζει, μια χαρά. Και κοίτα να δεις που φτάσαμε να λέμε για τον καιρό της Παρασκευής. Βροχούλα την Παρασκευή, 32 βαθμοί θερμοκρασία. Παιδιά, έτσι θα πάει, και καταιγίδα το Σάββατο και 31 βαθμοί. Εντάξει, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να στεγνώσει λίγο. Βέβαια, όχι ότι μας χαλάει και απόλυτα. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη γενικά. Το meteo.gr επίσης έχει μια έρευνα. Είναι η επικυρωποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 17 έως το 25 δηλαδή, στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής, με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Ινώη. Και που καταλήξαμε, το 38% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα στα 9 τελευταία χρόνια, όταν υποτίθεται ότι είχαμε λάβει όλες τις... πώς να το πω, είχαμε όλες τις... Ναι. Ξέραμε τι κάναμε. Όχι. Δεν ξέρουμε τι κάναμε. Είναι αποκαρδιωτικό αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Αρκαδία 938, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Εύα Γαλανιάδη, σε λίγο και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, εδώ στην πρωινή μας εκπομπή. Σήμερα 3η 7 Ιουλίου 2026, το ρολόι δείχνει 8 και 39 πρώτα λεπτά, είναι πρωί ακόμα. Ελπίζω να κάνετε τις τανάνεις σας, να ρίχνετε τις τούφες σας, τις τούμπες σας στο κρεβάτι, τα βαρελάκια σας, όπως θέλετε πείτε το έτσι, παρά να είστε κάπου έξω και να εργάζεστε σκληρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια. Ή όχι και τόσα πολλά. Λοιπόν, το 1550 οι Ισπανοί κατακτητές φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη από την Αμερική, που σύντομα έγινε το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών της Ευρώπης και πίναν όλοι τη σοκολατίτσα τους. Έτσι, 1550. Μετά από τους ευγενείς πήραμε και εμείς τις κιτάλες σιγά σιγά στο βάθος των αιώνων. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμάνι Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι έσφαξαν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Δεν είχα φανταστεί ότι από το Μιζούρι μας ήρθε το ψωμί του τόστ, και μάλιστα το 1928, αλλά θα μου πεις γιατί όχι. Το 1989, σαν σήμερα, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Από τότε έχει μπει πολύ νερό στο αυλάκι και ποιος θα βρεθεί τώρα να κάνει κάθαρση και αλλού. Το 2005, σαν σήμερα, είχαμε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο, 54 νεκροί, 700 τραυματίες δυστυχώς. Το 2019, σαν σήμερα, επανήλθε η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλά το θυμόμουν εγώ, ανήμερα της γιορτής του, ναι. Στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τότε είχαμε κίνημα αλλαγής που έλαβε 8,10. Άκου τώρα, δεν είχαμε Χρυσή Αυγή, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 31,53%, φανταστείτε, έτσι. Μέρα 25, ναι, τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1893 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Ρώσος ποιητής. Το 1901 ο Βιτόριο Ντεσίκα, Ιταλός σκηνοθέτης, πατέρας του Ιταλικού νεορεαλισμού. Το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης, από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους καλλιτέχνες εδώ στην Ελλάδα. Το 1940 ο Ρίγκο Στάρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλος μουσικός, ντράμερ των Beatles. Όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή μέρα έφερνε καλλιτέχνες στη ζωή. Το 1873 πέθανε ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, Έλληνας δικαστικός. Είχε πολύ σπουδαίο ρόλο φυσικά μαζί με τον Τερτσέτη στην απελευθέρωση του Κολοκοτρώνη, στην αθώωση του Κολοκοτρώνη. Έτσι, το Αδριάντας του. Αδριάντας δεν είναι, ναι. Είναι εδώ στο δικαστικό μέγαρο. Το 1890 ο Ανρί Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Το 1908 ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, βεβαίως. Λουκής Λάρας, επίσης, ήταν το ψευδόνιμό του. Ναι, ναι. Το 1930 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ηρώα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διαλεύκανση των πολλών υποθέσεων του. Και το 2006 ο Σιντ Μπάρετ, Άγγλος μουσικός, ηθοποιός, κιθαρίστας, συγγνώμη, των Pink Floyd. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, χθες ήταν η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Τρίπολης εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και πολλοί φίλαθλοι, δεκάδες φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο, φίλοι της ομάδας, για να την παρακολουθήσουν. Η μέρα, εντάξει, δεν είχε και, πώς να το πω, ήταν μια πρώτη γνωριμία των νέων παικτών μεταξύ τους. Έκαναν τις ασκήσεις τους οι παίκτες. Έτσι, είχαν πολύ καλή διάθεση και υπήρχε και ζεστό οικογενειακό κλίμα, έτσι μας μεταδίδεται τουλάχιστον. Και ο κόσμος έδωσε το μήνυμα ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του Αστέρα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και μακάρι εμείς ελπίζουμε να τα πάει πολύ καλύτερα από πέρσι, έτσι, και να είναι νικηφόρος και νικητής ο Αστέρας Τρίπολης, εννοείται. Αυτό ήταν το αθλητικό νέο της ημέρας. Κατά τα λοιπά, χθες εμείς είχαμε την περιφορά, γιατί έτσι θα τα λέω από εδώ και πέρα. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε την περιφορά, λέει μια φίλη μου. Μια φίλη μου η οποία ήταν πολύ πιτσιρίκα όταν ήταν 18-19 χρονών, είχε ένα καινούριο αγόρι. Οπότε της λέω, Μαρία, πότε θα τον γνωρίσουμε? Και μου είπε, η περιφορά του γκόμενου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, εννοώντας ότι δεν θα τον γνωρίσουμε σύντομα. Μόνο το περιφορά, παιδιά, εδώ η φάση είναι, περιφέρουμε τους πολιτικούς. Τους περιφέρουμε σαν τον επιτάφιο. Κάτι έπεσε από το ταβάνι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Όχι, κάτι μικρό, μη φανταστείς. Ένα χνούδι, εντάξει. Απλά ήταν, ξέρεις, με αυτά που λέω μπορεί να αυτοκτονήσει καμιά μύγα. Δεν ξέρω, μπορεί να αποφασίσει να τελειώσει τη ζωή της. Λοιπόν, είχαμε την περιφορά λοιπόν χθες του κυρίου Δένδια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την περιφορά από τα γνωστά και ίδια μέρη, βεβαίως. Άλλων στελεχών, πολλών στελεχών τώρα, Χατζηδάκης, Κυρανάκης. Μόνο που την προηγούμενη φορά ήρθαν άνθρωποι καθαρά με προεκλογικό χαρακτήρα, έτσι. Εδώ ο κύριος Δένδιας, υπουργός Εθνικής Άμυνας, ήρθε για να εγκαινιάσει την κουτσουρεμένη και πάλι ποτέ 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης που την έκαναν αεροπορικό απόσπασμα, γιατί αποφάσισαν, εντάξει, δεν έχουμε πια στρατόπεδα, το ξέρετε, δηλαδή εδώ η Τρίπολη παίρνει όσους περισσεύουν από την Καλαμάτα. Παίρνει όσους νεοσύλλεκτους περισσεύουν από την Καλαμάτα ο στρατός, ενώ το 11ο Σύνταγμα Πεζικού πάλι καλά που, θα πω εγώ. Αλλά κοιμόμασταν όταν διεκδικούσαν οι υπόλοιπες πόλεις, Καλαμάτα, Σπάρτη κλπ. Εμείς κοιμόμασταν. Βέβαια υπάρχει και η Ατζέντα 2030, την οποία έχει θέσει εφαρμογή ο κύριος Δένδιας, και μέχρι το 2030 είπε την αγαπημένη λέξη του κυρίου Πτωχού χθες, γιατί είναι μια ολιστική προσέγγιση. Λοιπόν, ολιστική προσέγγιση και στην εθνική άμυνα. Πάνω σε αυτή την ολιστική προσέγγιση στην εθνική άμυνα, εδώ στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, και ακριβώς επειδή ο πόλεμος, ναι, πια δεν γίνεται, χτυπάμε ξύλο, ας χτυπήσουμε ξύλο γιατί δεν ξέρουμε τι μας βρίσκει. Επειδή λοιπόν ο πόλεμος δεν γίνεται όπως γινόταν το 1915, και δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο αυτό, τέλος πάντων, εδώ θα εκπαιδευτούν άνθρωποι οι οποίοι θα χειρίζονται τα drones, τα μη επανδρομένα αεροχήματα, έτσι, εδώ. Τώρα, τι όφελος μπορεί να έχει αυτό για την τοπική οικονομία, κανέναν δεν ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι θα συνεχίσουμε. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν ήρθε εδώ, έγινε μία τελετή του Μισαόρου στην κυριολεξία, έγιναν τα εγγένεια, κόψανε την κορδέλα όλοι μαζί. Ο Μητροπολίτης βεβαίως τέλεσε τον αγιασμό και κόψανε την κορδέλα όλοι μαζί, όπως είπα. Και αφού κόψανε την κορδέλα, ξεκίνησε η περιφορά του κυρίου Δένδια. Αυτό είναι το θέμα. Περιφέρθη, λοιπόν. Τον περιφέρανε τον κύριο Δένδια παντού, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έρχονται και εκλογές. Έρχονται και εκλογές. Τον περιέφεραν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου μίλησε με τον κύριο, συνομίλησε, είχε συνάντηση με τον κύριο Πτωχό. Συζήτησαν για το πώς μπορεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να βοηθήσει την περιφέρεια Πελοποννήσου. Εγώ θα πω, εδώ την Τρίπολη μας υποχρεώσατε, κλείσατε τα στρατόπεδα, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ξέρω, αλλάζουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες δομές, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Να δούμε, γιατί είπε ο κύριος Πτωχός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να βοηθήσει στην αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειας Πελοποννήσου. Πολύ θα ήθελα να δω πώς μπορεί να το κάνει αυτό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή, εδώ δεν μπορεί ένα Υπουργείο Οικονομικών να το κάνει. Θα το κάνει το Εθνικής Άμυνας και γιατί? Τέλος πάντων, μετά συνεχίστηκε η περιφορά. Πήγε στον Μητροπολίτη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συναντήθηκαν βεβαίως. Έγινε ο αγιασμός του
του κέντρου τέλος πάντων εκπαίδευσης, μετά πήγε όπου τη συζήτησαν, περίμενε, καθίστε, όχι γιατί αυτό έχει πλάκα, λοιπόν, στο επίκεντρο το ποιμαντικό και κοινωνικό έργο. Το ποιο εκκλησία με το ποιμαντικό της έργο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν πιστεύω να αναλαμβάνει ποιμαντικό έργο, δηλαδή, εντάξει. Το να ενημερωθεί τώρα ο Δένδιας για το αν η Μητρόπολη έχει 155 ενορίες, 20 ιστορικές ιερές μονές και 2 μητροπολιτικά κέντρα, γιατί η Αρκαδία έχει 2 μητροπολιτικά κέντρα, έχει και τη Μητρόπολη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, δεν ξέρω κατά πώς. Και φυσικά ο κύριος Βλάσης από κοντά παντού. Εννοείται ότι έπλεξαν το εγκόμιο του κυρίου Βλάση. Βέβαια, ο κύριος Δένδιας είπε εκεί στην περιφέρεια ότι ο κύριος Βλάσης είναι ένας ακίνητος φρουρός των συμφερόντων της Αρκαδίας. Εντάξει, ο κύριος Βλάσης έκοψε την κορδέλα ενός αεροπορικού αποσπάσματος από εκεί που είχαμε μια 124 που βουέ. Να το πούμε και αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο. Βέβαια, βεβαίως έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ναι, είναι αλήθεια. Στην ανάπτυξη των φαρμακοβιομηχανιών εδώ. Είναι αλήθεια. Και σε μία, όχι και τόσο, σας το έχω πει ότι δεν μπορώ να ακούω Ακαδημία Φαρμάκου στην Τρίπολη, όταν είναι ΣΑΕΚ. Και δεν έχει τίποτα κακό μια ΣΑΕΚ. Έτσι, μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης είναι πολύ τίμιο να λέγεται ΣΑΕΚ και όχι Ακαδημία Φαρμάκου. Γιατί αυτό το Ακαδημία Φαρμάκου θυμίζει ένα κέντρο στο οποίο καλλιεργείται έτσι η επιστήμη γύρω από τα φάρμακα. Ενώ εδώ εκπαιδεύει ανθρώπους να βάζουν φάρμακα σε μπουκαλάκια και χάπια. Μην τα μπερδεύουμε μεταξύ τους. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχει και τίποτα κακό. Μετά λοιπόν τη συνάντηση με τον Μητροπολίτη, ο κύριος Δένδιας. Τι έκανε, πού πήγε? Α, βέβαια, βέβαια. Η περιφορά συνεχίστηκε σε καφέ της πλατείας Άρεως, όπου πήγαν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι φίλοι του κόμματος, όπως ακριβώς και την προηγούμενη φορά. Α, συγγνώμη, έκανε και βόλτα στην πόλη με τον κύριο Βλάς. Και αυτό ειλικρινά, παιδιά, μην ξεχνάμε τους θεσμούς. Ο Δένδιας είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Βόλτα δεν είναι ο Κυρανάκης να χαριεντίζεται με τους εργαζομένους ή να ενοχλεί κυρίες που πίνουν τον καφέ τους. Γιατί αν δείτε σε κάτι βίντεο, φανερά είναι παρέες, φανερά ενοχλημένες να πίνεις το καφεδάκι σου και να σου κάει ένας. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο βίντεο το οποίο μνημονεύω εγώ, ήταν και μια γυναίκα από την Κίνα, η οποία προφανώς δεν καταλάβαινε τι έγινε τώρα, γιατί φωτογράφει κάμερες, βίντεο και ένας κύριος εδώ, ο οποίος μου δίνει το χέρι. Γιατί, ποιος ο λόγος, πού τον ξέρω. Σεβαστείτε τον προσωπικό χώρο του Έλληνα πολίτη. Α, θυμάμαι βέβαια η Άννα Μισελ Ασμακοπούλου καταδικάστηκε γιατί δεν σεβάστηκε ούτε τις προσωπικές διευθύνσεις ψηφοφόρων στο εξωτερικό. Ναι, τι μιλάμε τώρα, τι λέμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήραν τον κύριο Δένδια και τον περιέφεραν στην πόλη. Πολύ ωραία. Και μετά από όλα αυτά, ναι, συναντήθηκε και με τους φίλους του κόμματος, όπου είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι βεβαίως όταν έρχεται ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθούν. Βεβαίως, έχουμε και προεκλογική περίοδο. Καλή φάση, βεβαίως, για τα κομματικά, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τελικά αυτού του είδους η περιφορά παίρνει σάρκα και οστά και μάλλον κανονικοποιείται κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή κάθε φορά που θα έρχεται ένας υπουργός εδώ ή ένας τέλεχος, μεγαλοστέλεχος Νέας Δημοκρατίας, θα συμβαίνει αυτό το γύρω-γύρω όλοι. Περιφέρεια Μητρόπολη, επιμελητήριο Αρκαδίας, το ξέχασα το επιμελητήριο Αρκαδίας, καθότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αν δεν έχει να μιλήσει με τους επιχειρηματίες της περιοχής, τι διάλογο, με ποιον θα μιλήσει. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι ο Παπαθανάσης, Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι. Αλλά πρέπει όλα να γίνονται έτσι όπως γίνονται. Και βεβαίως, για μένα, αυτό που είχε πολύ μεγάλη σημασία χθες και διέκρινα και μια τρομερή αμηχανία κατά την ώρα που μιλούσε ο κύριος Δένδιας, είπε το εξής: η ανθρωπότητα έχει περάσει σε μια εποχή που η ισχύ παράγει πραγματική δυνατότητα και όχι το δίκαιο. Προσωπικά αυτό το τα λέει όλα. Δυστυχώς το να ακούς από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να λέει, να παραδέχεται ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει σε μια εποχή που η ισχύ παράγει πραγματική δυνατότητα και όχι το δίκαιο, είναι πραγματικά πολύ κακό. Πολύ κακό. Είναι άλλο να το λέει ο Γεωργιάδης κακοποιώντας τον Θουκυδίδη όπως το κάνει συστηματικά. Να, και ο Θουκυδίδης αυτό λέει, που πραγματικά δηλαδή ας κάτσει να διαβάσει. Ας μην πηγαίνει να παίζει μόνο τένις με τον Κασελάκη, ας ανοίξει και κανένα βιβλίο ή μάλλον ας κοιτάξει δηλαδή πραγματικά τώρα. Και είναι αλλιώς να το λέει αυτό το πράγμα ο κύριος Δένδιας όταν αύριο μεθαύριο
το δίκαιο του ισχυρού ή ο ισχυρός μπορεί να μπει στην Κύπρο και τι θα πει τότε ο κύριος Δένδιας. Λέω εγώ τώρα, θα πει τίποτα, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν θα υδρώσει τα αυτή μας τελικά με αυτά που γίνονται. Η Ελλάδα οφείλει, ακριβώς επειδή γεωστρατηγικά είναι σε ένα σταυροδρόμι, οφείλει να προστατεύει και να μιλάει και να ζητά το διεθνές δίκαιο. Γιατί στο διεθνές δίκαιο θα προσφύγουμε κι εμείς. Και τότε τι θα μας πούνε. Τι θα μας πούνε. Όχι, θα κερδίσει ο ισχυρός. Αυτό το τραμπικό δόγμα, αυτή η τραμποκατάσταση, όχι ότι. Μισό λεπτό, διατυπώνεται και ξέρετε η γλώσσα έχει δύναμη, η διατύπωση έχει δύναμη, έχει δύναμη και γι' αυτό δεν πρέπει, ιδίως στη διπλωματία δημιουργεί και προηγούμενα και ιδίως από το στόμα ενός Υπουργού Εθνικής Άμυνας δημιουργεί προβλήματα. Το είπε όμως με μια πολύ μεγάλη αμηχανία, αν δείτε το βίντεο θα καταλάβετε τι εννοώ, αλλά είπε αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επίσης τώρα ζούμε την εποχή που τα drones χρησιμοποιούνται παντού. Όμως, τα drones είναι σαν τα πατίνια. Τι θέλω να πω. Στη Λευκάδα βρέθηκε drone, ουκρανικό drone, το οποίο δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με αυτό, γιατί να τα σκαλίζουμε τώρα. Σε πόλεις, πόλεις οι οποίες δεν συμμετέχουν στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, έχουν τραυματιστεί άνθρωποι από πτώσεις drones. Δεν είναι κάτι αθώο, κάτι έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι σε πολλά χρόνια από τώρα αυτό το πράγμα και μόλις η βιομηχανία ξεθυμάνει και εμφανιστεί κάτι καινούριο, γιατί έτσι γίνεται με την τεχνολογία, αυτά τα πράγματα θα περιοριστούν σημαντικά. Αλίμονο, ο Θεός να φυλάει. Γενοκτονίες έχουμε στη λεκάνη της Μεσογείου και γενικά στη Μέση Ανατολή. Έχουμε γενοκτονίες, έχουμε πολέμους, έχουμε απ' όλα. Αλλά επίσης τώρα άσχετο, μου ήρθε όμως στο μυαλό πάνω που σκεφτόμουν τώρα για το Κονγκό. Στη Λαμία λέει γίνεται τόπος θρησκευτικού τουρισμού για τους πολίτες του Κονγκό. Κατά εκατοντάδες πηγαίνουν στη Λαμία, ναι, για να προσκυνήσουν ναι, εκεί τις εκκλησίες, τα μοναστήρια κτλ. Είδα ρεπορτάζ προχθές και δεν το πίστευα. Και ο δήμαρχος της Λαμίας είπε ότι ήρθε η ώρα εκτός από το θρησκευτικό τουρισμό να δούμε και να προσελκύσουμε επιχειρήσεις από το Κονγκό στη Λαμία. Αυτή είναι η χώρα στην οποία ζούμε. Αυτή ξέρει κανένας τι γίνεται στο Κονγκό αυτή την εποχή. Αυτή είναι η χώρα στην οποία ζούμε. Καλές επιχειρηματικές δραστηριότητες εύχομαι στη Λαμία και στα δικά μας εδώ, γιατί μόνο τέτοια ακούς από δημάρχους, περιφερειάρχες, όπου παντού στη χώρα τελικά, παντού, μόλις βρεθούν μπροστά σε μια κάμερα, είναι σαν αυτό το να βοηθήσει αναπτυξιακά την περιφέρεια Πελοποννήσου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και η απορία μου είναι η εξής, πώς θα το βοηθήσει αναπτυξιακά. Την Κυριακή το απόγευμα γύριζα από την Αθήνα. Γύριζα από την Αθήνα και στο ΚΤΕΛ, στα ΚΤΕΛ Κηφισού, ήταν γεμάτο το λεωφορείο νέους συλλέκτους οι οποίοι πηγαίναν στη Σπάρτη. Αν περισσέψει κάτι από Σπάρτη και Καλαμάτα, θα μας στείλουν και εμάς εδώ για να χαίρεται και να πανηγυρίζει ο κύριος Βλάσης ότι δεν έκλεισε το 11ο Σύνταγμα Πεζικού. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης.

0: Έμπνευση.
1: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
0: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
0: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
0: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
1: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, 3η 7 Ιουλίου 2026, βεβαίως. Και τι διαβάζω, να, πού θα μας χρειαστεί το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο, τέλος πάντων. Τουρκία και Ελλάδα προσφεύγουν στην UNESCO για τον μπακλαβά. Τι είναι ο μπακλαβάς? Είναι ελληνικό για τουρκικό. Είναι σαν να λες το ψωμί, τι νος είναι, οι πίτες, τι νος είναι. Λοιπόν, η Τουρκία προχώρησε σε επίσημη αίτηση προς την UNESCO επιδιώκοντας να αναγνωριστεί ο μπακλαβάς ως στοιχείο της τουρκικής άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό το γλυκό είναι ανατολίτικο και αν δεν είναι τουρκικό αμυγός, ήρθε από την Περσία, το Ιράν κτλ. Κάπως έτσι κινείται, τέλος πάντων, σε αυτές τις περιοχές από Ανατολή σε Δύση ο πολιτισμός, ας το πούμε έτσι, με την ευρία έννοια. Η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε βεβαίως αντιδράσεις στην Ελλάδα, καθώς θεωρείται ότι παραβλέπει τη συμβολή της πολιτικής ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης στην εξέλιξη του γνωστού γλυκού. Είναι αλήθεια, η πολιτική κουζίνα, η κωνσταντινοπολίτικη, αυτό που λέμε εμείς κωνσταντινοπολίτικη, έχει βάλει το λιθαράκι της, εννοείται. Λοιπόν, η σχετική απόφαση αναμένεται να εξεταστεί αργότερα μέσα στη χρονιά κατά την 21η συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη Διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σιαμέν της Κίνας. Η Ελλάδα υπέβαλε επίσης αίτημα, προβάλλοντας τη δική της ιστορική επιχειρηματολογία. Η τουρκική πλευρά στηρίζει τη θέση της στις συνταγές που αναπτύχθηκαν στην Οθωμανική Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες ιστορικοί υποστηρίζουν ότι οι ρίζες του γλυκού μπορούν να αναζητηθούν σε βυζαντινά αλλά και αρχαιοελληνικά γλυκίσματα με μέλι και ξερούς καρπούς. Τώρα χαθήκαμε, κανονικά. Χαθήκαμε. Από τη μελόπιτα, από άλλα γλυκίσματα, δεν τα έχω πρόχειρα, αλλά. Κάποτε. Αγγελική Χαϊδά, που είσαι? Θυμάσαι που τα λέγαμε και τα γράφαμε. Η αναγνώριση, λέει, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από την UNESCO, καθώς ενισχύει τη διεθνή προβολή μιας χώρας. Δηλαδή, μπακλαβά με ελληνικό σημαίακι από πάνω. Τελεία. Ή τουρκικό σημαίακι από πάνω. Δεν ξέρω. Και η Συρία διεκδικεί σημαντικό ρόλο στην ιστορία του μπακλαβά, επισημένοντας τη μακραίωνη παράδοση Παρασκευής του μπακλαβά σε πόλεις όπως το Χαλέπι και η Δαμασκός και τη φήμη των φιστικιών Χαλεπίου που θεωρούνται βασικό συστατικό στις πιο ποιοτικές εκδοχές του γλυκού. Αντί να καθόμαστε να κατοχυρώνουμε, λέω εγώ, δεν μπορούμε απλώς να καθίσουμε και να απολαύσουμε. Είναι τόσο δύσκολο. Πρέπει να τσακωνόμαστε και για ένα γλυκό, το οποίο, παιδιά, ήρθε, πέρασε, εξελίχθηκε με τους αιώνες. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια. Έγινε, φτιάχτηκε, απολαμβάνεται παντού, σερβίρεται παντού. Πρέπει να είναι δικό μου ή δικό σου. Δεν είναι φέτα προστατευόμενης προέλευσης. Που και εκεί υπάρχουν προβλήματα με τα λευκά τυριά και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο έγινε. Δεν είναι σαν τζακώνικη μελιτζάνα που φυτρώνει μόνο στην τζακωνιά, ας πούμε. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί ευτυχώς μίξη πολλών εμπνεύσεων από πολλούς μικρούς μαγείρους που λέγαμε και γράφαμε με την Αγγελική τη Χαϊδά ανά τις χιλιετίες. Αλλά όχι, πρέπει να τσακωθούμε και για αυτό. Εμπρός λοιπόν για τη μάχη του μπακλαβά, να γεμίσουμε σιρόπια.

Φίλες και φίλοι, θα το έχετε πάρει χαμπάρι πια. Δεν γίνεται να μην το έχετε πάρει χαμπάρι. Βουίζει εδώ πέρα ο κόσμος. Δεν ξέρω κατά πόσο σας αφορά, βέβαια. Αλλά εμείς εδώ με αυτά ασχολούμαστε ολημερείς, δυστυχώς. Λοιπόν, σε πόλεμο η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά. Τελείωσαν, πέσαν οι μάσκες, τελείωσαν τα ψέματα. Τέλος. Λοιπόν, δεν φαίνεται οι ελπίδες του Μεγάρου Μαξίμου και της κυβέρνησης να ευωδώνονται. Ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα το κάνει το κόμμα τώρα, έτσι, τελείωσε. Και βεβαίως το Μαξίμου είναι υποχρεωμένο να απαντά. Ο Σαμαράς χθες κατέθεσε για το Predator, για την παρακολούθησή του, κατέθεσε στον Άριο Πάγο αίτημα. Τώρα θα σας πω ότι δεν είπε η κυβέρνηση ότι η κυβέρνηση είπε ότι τώρα το θυμήθηκε ο Σαμαράς να καταθέσει αίτημα στον Άριο Πάγο από το 22 Βρωμά υπόθεση κτλ. Τα σκάνδαλα, τουλάχιστον τα σκάνδαλά μας μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται, έτσι δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο όμως έχει ψιλοξεχαστεί σε σχέση με το γεγονός ότι ο Σαμαράς ξέχασε και καλά να κάνει, είναι ότι στις 26 Φεβρουαρίου του 26 το μονομελές πλημμυροδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους 4 κατηγορούμενους για το Predator και διαβίβασε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για περαιτέρω διερεύνηση, για απόπειρα κατασκοπίας και ενδεχόμενη διεύρυνση του αριθμού των κατηγορουμένων. Αλλά η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έθαψε την υπόθεση στο αρχείο. Θυμάστε τότε ο εισαγγελέας τι είπε? Είπε, εντάξει, επειδή παρακολούθησαν τον Λάκη Λαζόπουλο, δεν προκύπτει κάτι σοβαρό. Γι' αυτό λοιπόν ο Σαμαράς πήγε τώρα και κατέθεσε αίτηση εκ νέου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέχασε το Μαξίμου χθες και είναι τουλάχιστον ύποπτο. Εν πάση περιπτώσει, έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν υπάρχει πιθανότητα να γεφυρωθεί το χάσμα. Τώρα δεν ξέρω αν ο πόλεμος αυτός θεωρείται εμφύλιος, όπως γράφουν εδώ, όπως γράφει η κυρία Λώρα Ιωάννου, γιατί ναι, και ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία κινείται, σαφώς, εμφύλιος θα γίνει όταν οι βουλευτές αρχίσουν σιγά σιγά και παίρνουν θέσεις. Υπέρ του Μητσοτάκη, υπέρ του Σαμαρά, δεν ξέρω. Επίσης, ο Σαμαράς είπε και το εξής: δεν φταίω εγώ που η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40% στο 20%. Τους τα έλεγα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, για τα εθνικά θέματα και δεν με άκουγαν. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ο Σαμαράς νομίζει ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει δημοσκοπικά επειδή ο μέσος νεοδημοκράτης συγχύστηκε με την αναγνώριση του πολιτικού γάμου. Η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, το γεγονός ότι παίρνουν αυξήσεις οι άνθρωποι και αμέσως καταθέτουν στο σούπερ μάρκετ, η ανασφάλεια, το κράτος δικαίου, οι ανοησίες, οι εγκληματικές ανοησίες που ξεστομίζονται από στελέχη αυτής της κυβέρνησης, το γεγονός ότι κατάντησε την αριστεία στο επίπεδο του Λαζαρίδη να πέφτει και του κάθε Λαζαρίδη. Αυτά, κύριε Σαμαρά, δεν ενόχλησαν το μέσο νεοδημοκράτη. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών είναι και τα εθνικά θέματα, η πολιτική των ήρεμων νερών. Και ο μέσος νεοδημοκράτης για την τσέπη του ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα. Κατηγορούσε ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα για επιδόματα. Έχει δώσει άπειρα περισσότερα. Και τώρα βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης περνάει στην αντεπίθεση. Δεν ασχολείται με τον Σαμαρά ο κύριος Γεωργιάδης αυτό το φεγγάρι. Ασχολείται με τον Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουν εκεί στις δημοσκοπήσεις ότι τσιμπάει ο Τσίπρα. Σου λέει τώρα με τι να ασχοληθούμε. Λοιπόν, χθες στο Action 24 ο Γεωργιάδης είπε το εξής νόστιμο. Ο κύριος Κοντονής, υπουργός δικαιοσύνης του Τσίπρα, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Η Νέα Δημοκρατία συστηματικά κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τους ποινικούς κώδικες, ότι έβγαλε έξω όλα τα αποβράσματα της κοινωνίας, ότι δεν τους κρατούσε μέσα στις φυλακές κτλ. Κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί, δηλαδή οι νομικοί λένε ότι δεν ισχύει. Τα πράγματα είναι κομμάτι διαφορετικά. Αλλά η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το δικό της το βιολί. Και εδώ θα πω και εγώ το εξής. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 7 χρόνια. Τι έχει κάνει για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα? Αν θεωρεί ότι είναι λάθος και εγκληματικά. Τι έχει κάνει 7 χρόνια? Λοιπόν,
Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση. Για ποιο λόγο, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ενώ ο Τσίπρας είχε προκηρύξει εκλογές 26 Ιουνίου, τις πήγε στις 7 Ιουλίου. Και αν θέλει να μου κάνει μήνυση, ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης, τον Τσίπρα? Με τι να τον κυνηγεί? Εσείς πιστεύετε ότι αν είχε κάτι έτσι πιο, εκτός από κάτι βόλτας με κάτι κότερα και μία βίλα στο Σούνιο που τελικά δεν ήταν δική του, δεν θα τον κυνηγούσε ο κύριος Μητσοτάκης? Με τόσα σκάνδαλα που βαραίνουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δυστυχώς πολλαπλασιάζονται, αν είχε αφορμή ο κύριος Μητσοτάκης να κυνηγήσει τον κύριο Τσίπρα για κάτι πολύ πιο σοβαρό, απλώς δεν θα τον κυνηγούσε? Απορώ, λέω, γιατί εδώ πέρα κυνηγάνε και τη μύγα με το φτερό. Αυτή η ομάδα αλήθειας έχει ξεσκιστεί να πιάνει ανθρώπους οι οποίοι απλώς ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Δεν συζητάμε για τα υπόλοιπα. Και θα άφηναν τον Τσίπρα? Ή επειδή ήταν ήσυχος ο Τσίπρας στο προηγούμενο διάστημα, λέμε τώρα, και χαμένος στο διάστημα. Λοιπόν, θα μας πει ο Πρωθυπουργός Νοβάρτης, συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους, ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Ποιοι υπουργοί του καταδικάστηκαν? Ο παπάς για το νόμο με τα κανάλια. Αυτό εννοεί. Μάλιστα. Το 13-0. Φοβερό έγκλημα. Αυτό που έκανε ο παπάς ήταν φοβερό έγκλημα τότε. Ναι. Συγκρίνεται με πολλά. Με οπεκεπέδες, με Τέμπη, έτσι, με υποκλοπές. Είναι, συγκρίνεται. Το έγκλημα του παπά σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι ακριβώς το ίδιο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα επειδή είμαι και λίγο παλαβός. Το παραδέχτηκε μόνος του, Γιώργο, εντάξει. Άρα από εδώ και πέρα μπορούμε να τον λέμε παλαβό, το κύριο Γεωργιάδη. Έστω λίγο παλαβό. Δικαιολογείται. Να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, μου αφήστε τα. Ένα χωριό έχουμε γίνει, μη σας πω. Πείτε μου, λέει, μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας πει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως που μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργούς δωροδοκίας σε πλημέλημα. Και τα βρήκατε έτοιμα, θα πω εγώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί εξανίσταται. Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων, αν έχει στοιχεία για τα όσα καταγγέλει, ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε. Ο υπουργός δικαιοσύνης του το είπε, του έκανε μήνυση? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη, σε προειδοποιώ, σταμάτατα, γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστειεύομαι. Νομίζω ότι οι τρίχες του Αλέξου Τσίπρα αυτή τη στιγμή στο κεφάλι του πρέπει να έχουν σηκωθεί μέχρι το ταβάνι. Αλέξη, σε προειδοποιώ. Πω, πω. Και συνέχισε. Πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες Νοβάρτης και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και θα μας πουλήσει εντυμότητα αυτός. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Μην τολμείς να το ξαναπείς, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο με το ενίκιο των 500 ευρώ. Ο βρωμερότερος των βρωμερών που πήγε να μας κλείσει φυλακή θα πει ότι είναι ο πιο έντιμος που ξεπουλάει τους συντρόφους του. Είχε βγει ο Κασελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ, του έκανε μήνυση. Εμένα, είπε ο Σαλμάς το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε ότι βρήκε στον ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά. Ο διάδοχος του Τσίπρα. Όταν κάποιος αφισβητεί την ηθική σου υπόσταση, του κάνεις μήνυση. Έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Συνεχίζει ο κύριος Άδωνης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται με τον κύριο Κασελάκη δεν παίζουν μόνο τένις. Μοιράζονται και στοιχεία. Α, να λοιπόν το ενδιαφέρον. Γενικά, τελευταία, όπου βλέπεις Κασελάκη, βλέπεις Γεωργιάδη, όπου βλέπεις Γεωργιάδη, βλέπεις και Κασελάκη. Αυτή είναι η αρχή μιας παράξενης φιλίας, ίσως.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί η ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα.
6: Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
8: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
8: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
8: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, μακάρι να είναι μια lovely day που έλεγε και το άσμο πριν. Μια καλημέρα για όλους μας. Υπέροχη, όμορφη. Έτσι, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και 9 και 41 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, τι συζητάγαμε, τα πολιτικά μας συζητάγαμε. Μισό λεπτό για να δω αν έχει ανοίξει και η όρεξη εδώ. Βουλευτές, λέει, και μέλη του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, τα διαβάζουμε μαζί, έτσι. Α, όχι. Θα επισκεφθούν συνολικά 12 δομές υγείας στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Εντάξει, νόμιζα ότι αφορούσε και την Αρκαδία αυτό, αλλά έχουμε μέλλον εδώ. Στο κάτω-κάτω εμείς εδώ έχουμε και τον κύριο Γιαννακούρα, οπότε άμα θέλει θα το κάνει. Απλώς σκέφτηκα μήπως έχει ανοίξει η όρεξη και στο ΠΑΣΟΚ να, πώς να το πω, συγγνώμη, να ξεκινήσει τα tour τα προεκλογικά. Δημοσκόπηση της interview, λοιπόν. Τι βλέπουμε, η interview, ναι, για την εφημερίδα Political. Συγγνώμη. Η Νέα Δημοκρατία 26,8. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 15,3. Ανεβαίνει, βλέπω εδώ, ο Τσίπρας. ΠΑΣΟΚ 11,1 στην τρίτη θέση. Ελληνική Λύση μετά 7,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,6%. ΚΚΕ 4,9%. Φωνή Λογικής 3%. Πλεύση Ελευθερίας 2,8%. Μέρα 25 2,3%. Δημοκράτες του Κασελάκη 1,8%. ΣΥΡΙΖΑ 0,6 ρε παιδιά. Νίκη 0,5. Αν είναι δυνατόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να προσεγγίζει τα ποσοστά της νίκης, έτσι. Νέα Αριστερά 0,5, εντάξει. Και η αναποφάσιστη 11,7, και εκεί παίζεται το παιχνίδι, έτσι. Επομένως, η ερώτηση ήταν, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Έτσι λέει αυτή η δημοσκόπηση. Σας έχω πει, μην κοιτάτε καλά τις δημοσκοπήσεις, μην τις πολύ πιστεύετε, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα.

Φίλες και φίλοι, λοιπόν, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη πέρασε στην αντεπίθεση βεβαίως. Εντάξει, σας είπα πριν ότι ο Γεωργιάδης απείλησε με μηνύσεις στο Τζίπρα, του τάσουρε για τον νόμο Κοντονή, ότι ο Κοντονής πληρώθηκε για να περάσει τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Λοιπόν, η Θεόνη Κουφουρνικολάκου, λοιπόν, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Διονύσης Τεμπονέρας τι έκαναν? Μίλησαν για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. 102 σκάνδαλα μέτρησε την επταετία η συμπαράταξη και πάνω από 44 υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματές, πολιτευτές και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε μεγάλες και πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς. 102. Δεν είχα σκεφτεί ότι είναι τόσο. Λοιπόν, και μέσω μιας ανακοίνωσης προσπαθούν να αποδομήσουν τα κυβερνητικά fake news, όπως τα λένε. Για το δημόσιο χρέος, για παράδειγμα, αναφέρουν ότι το δημόσιο χρέος ήταν 209,4% του ΑΕΠ και είναι 146% του ΑΕΠ. Μειώθηκε 63 μονάδες. Μεγάλη επιτυχία. 209% ήταν το 2020 το χρέος, όχι το 2019. Επιλέγουμε, λέει, τη χρονιά που μας βολεύει για να φανεί μεγαλύτερη μείωση και να το ανακηρύξουμε ως κατόρθωμα. Ενώ σε όλα τα άλλα συγκρίνουμε το 2019 με το 2025. Στο χρέος, για κάποιο λόγο, συγκρίνουμε το 2020 με το 2025. Αν κάνουμε τη σύγκριση, προφανώς 2019 με 2025 η μείωση δεν είναι το εντυπωσιακό 63 μονάδες, αλλά το λιγότερο εντυπωσιακό 37 μονάδες. Παρ' όλα αυτά το χρέος έχει μειωθεί, έτσι. Κάπως έτσι πάει. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχουμε 5,2 εκατομμύρια απασχολούμενους. Σε ποια χώρα, λέει ο τομέας οικονομικών? Όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε 4,2 εκατομμύρια απασχολούμενους. Δηλαδή γίνεται λάθος κατά 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, για τις εξαγωγές αναφέρουμε εξαγωγές 98 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι. Από το 2019 στο 2025 οι εξαγωγές αυξήθηκαν 8,7% σε πραγματικούς όρους, σε σταθερές τιμές. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 25%. Δηλαδή οι εισαγωγές αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό από τις εξαγωγές. Εννοείται. Λοιπόν, οι τομεάρχες επιλέγουν να... Έχουμε, λέει, 2.762 νέους εκατομμυριούχους τον τελευταίο χρόνο, με αύξηση μέσης περιουσίας 9% και μείωση διάμεσης περιουσίας 18%, αν είναι δυνατόν. Εντάξει. Δηλαδή, απίστευτο. Και στον ισχυρισμό της κυβέρνησης για σταθερή μείωση φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, απαντά έσοδα ΦΠΑ 2025 συν 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,2 μονάδες ΑΕΠ σε σχέση με το 19, έσοδα φόρων εισοδήματος και περιουσίας συν 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ, 2 μονάδες ΑΕΠ σε σχέση με το 2019. Κοινώς έχουμε ξεσκιστεί να πληρώνουμε φόρους. Αυτό το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε τώρα, γιατί η κυβέρνηση πιστεύει ότι γίνονται φοροελαφρύνσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Επίσης, άντε, να πάμε και στα ήρεμα νερά, τα καθόλου ήρεμα νερά ή τα λιγότερο ήρεμα νερά. Λοιπόν, η New York Times. Που τους New York Times δεν τους λες, ρε παιδί μου, και έτσι δεν είναι μια εφημερίδα η οποία δεν ψάχνει τι λέει. Ο Τραμπ, λέει, είναι έτοιμος να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Και γιατί να μην τα δώσει? Αυτά συζητάγαμε πριν με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Ποιος θα πει όχι στην Τουρκία, σε μια αγορά 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, με συμφέροντα που έχουν όλες οι εταιρείες εκεί? Γιατί να μην τα δώσει? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν θα. Βεβαίως και εμείς θα αναγκαστούμε να αγοράσουμε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, και θα πληρώνουμε εξοπλισμό. Αυτό θα κάνουμε, τίποτα άλλο. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο, θα πληρώνουμε εξοπλισμούς. Μας λυπάμαι εμάς, μας λυπάμαι και τους Τούρκους. Τους πολίτες εννοώ, έτσι. Πραγματικά, έχουμε μπλέξει σε αυτήν την κατάσταση και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο κύριος Δένδιας, ο οποίος ήταν εδώ χθες και τον περιέφεραν δεξιά-αριστερά. Να δούμε, θα έχουμε καμία δήλωση? Θα δούμε. Μπορεί και να μην έχουμε. Στο κάτω-κάτω, σε δημοσιεύματα εφημερίδας, ουδής απαντάει.

Φίλες και φίλοι, για το τέλος, επειδή ακριβώς έπεσα πάνω στο News 24/7 σε μια κριτική της Γεωργίας Οικονόμου για τους Πέρσες με την Αυπλιώτου και τον Καταληφό, σκηνοθετημένους από το Χρήστο Θεοδωρίδη στην Επίδαυρο, έγινε χθες νομίζω η παράσταση, την οποία παρακολούθησε η κυρία Οικονόμου. Λοιπόν, διαβάζω, ας πούμε ότι ήταν μια παράσταση, προφανώς δεν την έχουμε δει, είναι η άποψή της για την παράσταση και εντάξει. Ακούστε όμως τι διαβάζει για τους Πέρσες και θέλω να καταλάβετε πόσο παραπάνω στη σκέψη, για να το πω πολύ λαϊκά, ήταν ο Εσχύλος και οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν εκείνη την εποχή σε σχέση με εμάς. Οι Πέρσες του Εσχύλου δεν είναι μόνο η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία της παγκόσμιας δραματουργίας. Είναι ένα έργο μοναδικό, καθώς αποτελεί την πρώτη θεατρική μεταγραφή ενός ιστορικού γεγονότος, της συντριβής του Περσικού στόλου στην ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Ο Εσχύλος, ο οποίος είχε πολεμήσει ο ίδιος στη μάχη, δεν επιλέγει να εξυμνήσει την νίκη των Ελλήνων. Αντίθετα, στρέφει το βλέμμα στους ηττημένους. Στο παλάτι των Σούσων, η βασίλισσα Άτωσα, ο χορός των γερόντων και αργότερα το φάσμα του Δαρίου και ο συντετριμμένος Ξέρξης γίνονται οι φορείς ενός συλλογικού πένθους που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και μετατρέπεται σε πανανθρώπινο στοχασμό πάνω στην Ήβρη, την εξουσία και το κόστος του πολέμου. Η μεγαλοφία του Εσχύλου, λέει η κυρία Οικονόμου, έγκυται ακριβώς σε αυτή την ανατροπή της οπτικής. Ο νικητής απουσιάζει ολοκληρωτικά από τη σκηνή. Δεν υπάρχει θρίαμβος, δεν υπάρχει εθνική αυταρέσκεια, ούτε πανηγυρισμός για την ελληνική επικράτηση. Εκεί όπου θα περίμενε κάποιος ένα επινίκιο ύμνο, ο ποιητής επιλέγει τη συμπόνια απέναντι στον ηττημένο, μετατρέποντας την ιστορική νίκη σε τραγωδία για όλους. Έτσι, οι Πέρσες γίνονται ένα από τα πρώτα και ισχυρότερα αντιπολεμικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Πείτε μου κι εσείς, μιας και ασχολούμαστε τώρα με τα F-35 του Ερντογάν, τις Μπελαρά τις δικές μας, παρακολουθούμε αμήλυτη γενοκτονίες, γλύφουμε ενίοτε τον Νετανιάχου για το τι γίνεται στη Γάζα, για τις γενοκτονίες, έχουμε κάνει τον πόλεμο και τη δύναμη του ισχυρού, κοντεύουμε να την κάνουμε μοναδικό νόμο, λες και επιστρέφουμε στη ζούγκλα. Πείτε μου εσείς, πόσο πίσω είμαστε από έναν πολιτισμό ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει πεθάνει και παρουσιάζεται μόνο στα θέατρα. Λοιπόν, από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο, εδώ, ραντεβού αύριο το πρωί, μείνετε συντονισμένοι στον Arcadia 38, το πρώτο δελτίο σε λίγο, σύνδεση με τον Real FM στις 10 για όλα τα νέα και τα πολιτικά και τα ανούσια τελικά, τα οποία όλοι αναπαράγουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στις 12 ASCC απ' έξω με τον Γιώργο Ηλιόπουλο και στις 2 ο Χρήστος Καρνέζης με την αθλητική μας εκπομπή. Καλημέρες, την αγάπη μας, φιλιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Γιώργος Αναστόπουλος ανανέωσε χθες τη θητεία του ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης μετά την ομόφωνη επανεκλογή του. Δείτε τα υπόλοιπα δύο μέλη του Προεδρείου αλλά και τα μέλη της νέας Δημοτικής Επιτροπής στο arkadia938.gr. Σειρά επαφών με τοπικούς φορείς αλλά και με μέλη του κόμματος πραγματοποίησε χθες στην Τρίπολη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η μονάδα drones δεν αντισταθμίζει το κλείσιμο τριών δομών του ελληνικού στρατού στην Τρίπολη, υποστήριξε σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Γιαννακούρας.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ εν όψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παρουσία 500 φιλάθλων. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιάννη Κότσιρα και τον δανεισμό του Φράνκο Ορόθκο από τη Λανούς. Ο γυμναστής αποκατάστασης Γιώργος Κυβρακίδης και ο αναλυτής Γιάννης Ποταμιάνος εντάχθηκαν στο επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με πιθανότητα ενδεχόμενο βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα πάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
9: Εφτάσε!
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr.

0: rimini.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνεις κάτι να κάνεις. Είναι μια αρχή. Εδώ το κανονικό, η κανονικότητα είναι η μπιζόγλη να πέντε. Δεν θέλω να τη βλέπω. Πρόσεξε. Ούτε ζωγραφιστή.
3: Έχουμε δει συναντήσεις, ναι. Επίσημα γεύματα, δείπνα. Έχουμε δει εκδηλώσεις όπου βρίσκονται αντίπαλοι και δεν δίνουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Άρα
5: το
3: αυτό
5: είναι, δεν
3: είναι
5: κανονικό.
3: Όχι, αυτό δεν είναι το κανονικό.
5: Α, μπράβο. Μπας και μάθει και ο κόσμος λίγο. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τους πολιτικούς. Μετά πέρασε, σου θυμίζω, και στην κοινωνία. Θυμάμαι παράδειγμα, ξέρω εγώ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος πολιτικός. Να είναι απέναντι μια κυρία, ένας κύριος και να λέει: δεν σου δίνει το χέρι. Ναι, ναι,
3: ναι.
5: Το χέρι.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Πες μια καλή μέρα. Πες μια καλή μέρα.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Τα προβλήματα όλους μας αφορούν. Η λογική του αφήνω πίσω αυτούς που δεν είναι δικοί μου μας έχει κάνει ζημιά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
3: Επίσης η χαιρετούρα και το χειροκρότημα δεν είναι και απαραίτητο. Βλέπεις ένα πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να σταθείς ή να το χαιρετήσεις ή να τον φωνάξεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Έξω η κίνηση είναι στα καλύτερά της, να ξέρετε. Είναι χειρότερα από ό,τι χθες. Θα έρθει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνης να μας τα πει. Πολύ χειρότερα.
5: Πώς τα λέγαμε αυτά παλιά, εμείς οι ρεπόρτερ σε εσάς τους παρουσιαστές.
3: Για πες μου, μας τα λέγατε. Πώς μας τα λέγατε, για πες μου.
5: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας.
3: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας. Και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και πολλοί δρόμοι ακόμα. Νόμιζα ότι κάπως έχει χαλαρώσει που έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά δεν έχει γίνει αυτό.
5: Σε τι να χαλαρώσει, δεν χαλαρώνει ποτέ. Η Αθήνα είναι 4,5 εκατομμύρια, πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
3: Ναι, ναι.
5: Βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
3: Πάμε να το.
5: Θέλεις. Βεβαίως, βεβαίως.
3: Ναι, πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψεις ο Αμερικανικός τύπος, ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
5: Ότι είναι έτοιμος, ναι, να προωθήσει,
3: ναι,
5: ο Τραμπ είναι, ναι, έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο, ναι, πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019 πριν τον Biden.
3: Ναι, με τους S-400.
5: Εξαιτίας της αγοράς των S-400, που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα, που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35. Είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναβάλω,
3: ναι,
5: στο πρόγραμμα.
3: Βέβαια, η διαδικασία, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος, περνάει υποχρεωτικά
5: από το
3: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια, και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα αμυντικά, δεν με βοηθήσαν στον πόλεμο.
5: Ποιος?
3: Έτσι λέει ο Τραμπ. Δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
5: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε.
3: Ναι.
5: Και εγώ διαβάζω και ακούω ότι δεν τον βοήθησε απλώς, τον εκβίασε. Του είπε ότι εγώ, αν δεν με βοηθήσει σε 2-3-4 πράγματα,
3: θα στρέψω το βλέμμα μου.
5: Θα είμαι με το Ιράν.
3: Ναι,
5: όχι, θα είμαι με το Ιράν.
3: Ναι,
5: και θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και 4 πυράβλους οι Ιρανοί του Ερντογάν.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
5: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω για να μην λένε μετά, γιατί έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας και να είναι καλά. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι ένα πράγμα δυναμικό. Οι συνθήκες αλλάζουν συνέχεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα χθες, ότι ο Τραμπ ακόμα και σήμερα από το 19 προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε τότε με τους S400.
3: Έχεις δίκιο. Σου είπα ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Και στάθηκε πάνω σε δύο βάρκες. Ναι, έβαλε το ένα πόδι στις ΗΠΑ, εκεί ήταν ούτως ή άλλως στο ΝΑΤΟ. Το άλλο πήγε και το έβαλε στο ρωσικό
3: πολιτικά
5: περιβάλλον.
3: Και διεθνώς. Δεν παίζουμε πια με κανόνες. Παίζουμε στη διαδικασία του απρόβλεπτου.
5: Μάλιστα.
3: Γιατί είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος με απρόβλεπτες εκκλησίες, με απρόβλεπτες δηλώσεις και με απρόβλεπτες κατευθύνσεις.
5: Ωστόσο, θα ήταν, πώς να το πω τώρα, καταστροφικό να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδα τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα έδεσαι και εσύ. Συμπέγανε, τα έπαιξε κιόλας, νομίζω, χθες ήταν. Αν τα πρόλαβε στο δελτίο.
3: Τι απλά
5: του Μαρκ Ρούτε που έπιασε από το χεράκι τον Ερντογάν και πηγαίνανε σαν ερωτευμένο ζευγάρι.
3: Δεν τα πρόλαβα, όχι.
5: Ωραία.
3: Δεν τα πρόλαβα μετά. Είχε γίνει συνάντηση, αλλά δεν την πρόλαβα, ναι.
5: Θυμίζω ότι ανάλογες ήταν οι διαθέσεις και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, προφανώς. Διότι η Τουρκία δίνει ευκαιρίες και είναι μια χώρα εκεί που το ΝΑΤΟ τη βλέπει και την υπολογίζει σε κάθε πράγμα που συμβαίνει στην περιοχή. Και το άλλο το οποίο θα το πω για να μην λέτε μετά ότι δεν τα είπα, προφανώς και οι Γάλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσουν, λέει, τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θυμίζω ότι σημαίνει πως υπάρχουν κάτι πύραυλοι οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα Ραφάλ. Αυτούς ζητάει ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τοποθετείται σε μια λογική εξοπλίστε με, αλλά δεν μπαίνει όμως σε καμία δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα ή απέναντι σε αυτά που αυτός θεωρεί προσωπικά του ή εθνικά του συμφέροντα.
3: Γι' αυτό έγινε και η παρέμβαση Νετανιάχου εχθές. Γι' αυτό το λόγο, αυτό λίγο έως πολύ είπε. Αυτό
5: ο οποίος Νετανιάχου, γιατί είναι πάντα ένα θέμα ο Νετανιάχου από μόνος στην Ελλάδα, έβαλε θέμα στον Τραμπ για τα F-35 και θύμισε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις κρίσεις προκαλεί η Τουρκία.
3: Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγματα. Το συμπέρασμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος μπορεί να ανοίξει το δρόμο, δηλαδή να πει θέλω, αλλά δεν μπορεί να τα παραδώσει τα αεροσκάφη έτσι κι αλλιώς. Για να μπει η Τουρκία στα F-35 πρέπει να λυθεί το θέμα με τους S-400. Να πιστοποιηθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση και να μην υπάρχει το μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχει τρία στάδια.
5: Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως να περνάει ο δρόμος, ξέρεις, από Μόσχα. Δηλαδή να δεχθεί ο Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 και να δώσει χρήματα στους Τούρκους ή να μην δώσει χρήματα στους Τούρκους. Μπορεί αυτό να είναι μια αναγκαιότητα στη διάρκεια της πορείας.
3: Όπως και να έχει, θέλει χρόνο αυτό.
5: Σαφώς.
3: Θέλει χρόνο, ναι.
5: Δεν τελειώνεις λοιπόν τις, πώς το λένε, δεν τελειώνεις με έναν αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι του Ερντογάν. Αυτός βάζει τις γαλάζιες πατρίδες και όλο αυτό τον αναθεωρητισμό πάνω στον οποίο πορεύεται. Και απειλεί όχι μόνο εμάς. Απλώς θυμίζω, γιατί συζητάμε για την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έχει στρατό στη Λιβύη. Είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και κινεί τα νήματα στη Συρία. Με αυτούς εκεί τους Κυριλέμου Τζαχεντίνη, οι οποίοι παλιά πέρανε κεφάλια, τώρα έρχονται στην Ευρώπη και συζητούν με τους ηγέτες της Ευρώπης.
3: Με κουστούμι, παρακαλώ.
5: Με κουστούμι, βάλιστα. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ένταση και τις απειλές στο Αιγαίο, στην Κύπρο, και είναι αυτός ο οποίος συζητά με Ευρωπαίους ανοιχτά για το πώς θα προμηθευτεί ή πώς θα προμηθεύσει με πολεμικό υλικό δυτικές βιομηχανίες. Τα βάζω λεφτά στο τραπέζι.
3: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη.
5: Καλώς ήταν.
2: Αρκετά φορτωμένη ημέρα.
3: Το είδαμε.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο. Και αυτή την ώρα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών σημαίνονται καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
3: Είναι χειρότερα από χθες, δεν σου το είπα.
5: Πολύ χειρότερα.
3: Πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Γιατί...
2: Παρακαλώ.
5: Νομίζω ότι κάποιοι ξεκράτησαν και το πρωινό της Δευτέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα την επανέλθει.
3: Και βγήκαν τη Τρίτη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, μου αρέσει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, μην τον ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά. Κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρεπάγου ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το λογισμικό Πρέταντορ. Έγινε ένας μικρός χαμός και από την κυβέρνηση πλέον είναι με τοπική, καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν είναι κάτι άλλο.
5: Ωραία το λες, γιατί εγώ θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε χθες το πρωί και σου λέγα, αρέσει η Ρίτσα, προσπαθώ να καταλάβω ποιοι θα αντιπαρατεθούν. Και δεν ξέρω, ενδεχομένως ήμουνα πίσω, διότι είδα χθες και κορυφαία στελέχη της, του κόμματος.
3: Βεβαίως.
5: Και της κυβέρνησης, ναι, να βρίσκονται απέναντι στην πρώτη γραμμή και να πυροβολούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Και τον κύριο Μαρινάκη, είπε για την υπόθεση του 23.
5: Και ο κύριος Βορύδης.
3: Και ο κύριος Βορύδης.
5: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
3: Ναι, ναι.
5: Και άλλοι επίσης.
3: Ναι, ναι. Αλλά απλά σου λέω ότι θύμισε το αυτό το 23, ότι το 23 ήταν υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία, που το σκάνδαλο έσκασε το 22. Και έγινε, απάντησε βέβαια και η πλευρά του κύριου Σαμαρά ότι τη σχέση έχει αυτό. Ναι. Και απάντησε και η αντιπολίτευση. Γιατί συνδέουμε το ότι ήταν κάποιος, δηλαδή υπάρχει. Το ξέρανε και. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
5: Ναι.
3: Γιατί είναι παραδοχή αυτό, δηλαδή τι σημαίνει.
5: Ναι, ωραία, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πλέον ότι σκέφτεται αν θα κινηθεί ή όχι. Νομίζω ότι τις έχει πάρει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι πηγαίνει σε κόμμα. Η Αμαλία Κάτζου νωρίτερα έδωσε και όνομα κιόλας. Το ρεπορτάζ της.
3: Ναι.
5: Είπε Παλάς, νομίζω.
3: Παλάς.
5: Παλάς. Νομίζω και εγώ ότι εκεί πηγαίνει. Ακούω για κινήσεις που κάνει και στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα. Αν έχει αξία αυτό που θα πω, είναι δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή, πρόσεξε, πρώην καραμαλικών στελεχών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν υπουργοί ενδεχομένως κάποιοι στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ή έχουν συνδυάσει την πολιτική τους παρουσία με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή.
3: Έχει σημασία και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών, ε?
5: Ναι.
3: Γιατί η κυβέρνηση έχει θέσει ως όρο συγκεκριμένο πράγμα για να πάνε να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Mm. Ενώ εκείνος μπορεί να μην θέτει τέτοιο όρο. Ελάτε μαζί μου και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε από τη θέση σας. Και νομίζω ότι έχει αρκετούς αυτοδιοικητικούς που βλέπει.
5: Ωραία το λες αυτό.
3: Ναι.
5: Και ακούω ότι γίνονται και συζητήσεις και με κάποιους που όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ήταν για αυτούς κόκκινο πανί.
3: Ναι, βέβαια.
5: Δηλαδή βγαίνανε στα κανάλια και στις πλατφόρμες και τον βρίζανε το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανονικά τον βρίζανε. Εντάξει, αυτά βέβαια στην πολιτική αλλάζουν, όπως ξέρεις.
3: Πάρα πολύ ρευστά.
5: Μπορεί να είσαι αγκαλιά με κάποιον και να έχεις και φωτογραφία κιόλας και σε 4-5-10 χρόνια να πυροβολείς απέναντί του και να σε
3: καλά, είναι όλο ρευστό. Εκείνη την εποχή ήταν καλά, μετά δεν είναι καλά. Αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχουμε τον Ιάσονα Τσόλη που μας στέλνει μήνυμα, τον καλό μας συνάδελφο. Γεια σου, Ιάσονα.
5: Γεια σου, Ιάσονα. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί και πήγε κιόλας. Βέβαια, εμείς βιαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βιάζεται και η επιστήμη που ασχολείται με τις δημοσκοπικές καταγραφές είναι αν ο κύριος Σαμαράς πράγματι έχει αποφασίσει ότι πηγαίνει στην ίδρυση του κόμματος, ποια θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως.
3: Από πού θα πάρει δεξαμενές, λες τώρα. Ναι. Δεξαμενές. Ναι. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτό
3: υποθέτω ότι έχει και από αλλού δεξαμενές. Και από τη Νίκη, ό,τι μπορεί. Δηλαδή είναι και άλλα κόμματα. Ίσως και από τον κύριο Βελόπουλο.
5: Ναι, αλλά εκεί είναι αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή είναι αρκετά τα κόμματα. Γιατί έχεις και την κυρία Καρεστιανού,
3: τον
5: κύριο Βελόπουλο, έχει την κυρία Λατινοπούλου.
3: Την κυρία Λατινοπούλου, σωστά.
5: Και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ισχυρή. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι ισχυρά. Και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανού.
3: Είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση εχθές, από την είδαμε τη Σίντερβιου.
5: Τη Σίντερβιου, ναι.
3: Ναι. 13% είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και ένα στοιχείο που κρατάμε είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις, ότι ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνήθως ήταν άλλο αυτό το ποσοστό.
5: Mm-hmm.
3: Ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν θέλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα είναι ένα στους δύο. Έχει ένα προβάδισμα, ξεπερνά δηλαδή έτσι πως φαίνεται 30% η Νέα Δημοκρατία. Έχει ακολουθεί νομίζω η Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4 και ΚΚΕ 5,5. Η Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση 3, Μέρα 25,2,9. Και οι δημοκράτες του κύριου Κασελάκη, που τον ανέφερες προηγουμένως, 2,5%.
5: Ναι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%. Έτσι κι αλλιώς είναι προς τα
5: εξέλιξη. Και η Νέα Αριστερά νομίζω στο
3: 0,6. 0,6.
5: Ναι. Θα έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι σαφές αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυρία Λατινοπούλου είναι στο 3,1% σε αυτή τη δημοσκόπηση.
3: Ναι.
5: Και το άλλο το οποίο επίσης με εντυπωσιάζει είναι.
3: Εννοείς ότι είναι ψηλότερα από τις άλλες?
5: Ναι.
3: Ναι.
5: Είναι, αν δεις, είναι 0,1 πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,1, σωστά.
5: Και το Πασόκ, το οποίο είναι τρίτο, εδώ.
3: Είναι τρίτο. 12,3%. Η Ελληνική Λύση πάει μετά στο 8,8. Ελλάς είναι 17,4. Είναι σχετικά λίγο πιο πάνω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
5: Ναι.
3: Φαίνεται ότι έχει μια τάση ανωδική. Καλά, δεν είμαστε και επιστήμονες ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό φαίνεται. Και το εύρημα αυτό που σου είπα, 49-44, για κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
5: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ναι.
5: Νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση που μόλις περιέγραψες, ανέφερες, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως επιτοπλίστων. Τα ποσοστά και αυτά είναι δυναμικά. Απλά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπω κάποιους που λένε ότι κάτσε να δούμε ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Okay. Αυτό για να συμβεί και να αλλάξει κάτι εκεί, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, μια συντακτική εξέλιξη. Εγώ δεν τη βλέπω τη συντακτική εξέλιξη. Δηλαδή να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πρώτος, εννοώ τώρα τους επόμενους μήνες.
3: Υπάρχει η απόλυτη ανατροπή, λες, που δεν είναι.
5: Δεν προκύπτει δημοσκοπικά. Απ' την άλλη, βεβαίως, έχει έρθει και έχει. Νομίζω με σαφήνεια βρίσκεται στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά, όχι κοινοβουλευτικά. Αλλά θυμίζω τα ποσοστά του 2023 ήταν 17,8. Τώρα εδώ τι του δίνει η ίντερβιου.
3: 17,1 είναι, κάτσε.
5: 17,1.
3: Δηλαδή,
5: είναι στα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
3: 17,4. Στα ποσοστά του είναι.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με Τσίπρα επικεφαλής το 2023 το καλοκαίρι είχε καταγράψει 17,8.
3: Ναι.
5: Σε αυτά τα ποσοστά είναι.
3: Σε αυτά τα ποσοστά.
5: Το Πασόκ είναι, είπες εδώ, στο 12,3. Εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν και το 23. Mm. Θέλω να πω ότι.
3: Δεν βλέπεις συνταρακτικές αλλαγές σε σχέση με το 23. Ναι.
5: Δεν τις βλέπω. Και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω: α, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, κάτσε να δω. Θα πάρει, καταρχάς, θα πάρει αυτούς που είχε.
3: Ναι, βρε, αυτή είναι η δική μου άποψη. Εσύ το λες μόνος ότι υπάρχει κάτι δυναμικό στην πολιτική. Ξέρεις, ναι. Μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι, είναι και η ολότητα των προγραμμάτων. Γιατί τώρα βλέπουμε αποσπασματικά και από ναι. την Ελλάς.
5: Αν έρθει ο Σαμαράς και πάρει ένα 7% και από το 7% το 5% είναι από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, αν έρθει ένα ακόμα Σαμαρά.
3: Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% λέει καθόλου, πολύ το 6%, αρκετά το 6%. Δηλαδή έχει ένα ποσοστό περίπου αυτό που λες 6-7%.
5: Mm-hmm.
3: Έτσι φαίνεται.
5: Είναι πάντως ένας αριθμός που το συζητάνε πολύ οι συνήθως συνεργάτες εδώ και μήνες, από ό,τι ακούω.
3: Ναι.
5: Το 7. Εννοώ.
3: Ότι εκεί το υπολογίζουν.
5: Εκεί το υπολογίζουν.
3: Μάλιστα.
5: Αλλά αυτά βέβαια. Δεν μπορείς να ξέρεις αν θα μείνουν έτσι. Αυτά αποφασίζει ο ελληνικός λαός με ποιο τρόπο θα τα χειριστεί. Εγώ περιμένω βέβαια να δω τους επόμενους μήνες. Ξέρεις γιατί κάθεται λίγο και η σκόνη και είναι και το καλοκαίρι. Αν αυτή η έναξη του ανεπίσημου προεκλογικού αγώνα θα κουράσει ή θα φθείρει αυτούς που μπήκανε στη διαδικασία. Δεν αναφέρουμε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει και μια εκπαίδευση, μια παράδοση, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δημοπόλεμος. Αναφέρομαι κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανό.
3: Α, εννοείς ότι είναι το πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, αν όντως πάμε στην άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Υπάρχει μια φθορά. Ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Ναι, υπάρχει μια φθορά. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
3: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
3: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Να σου πω ότι ενημερώθηκα στο διάλειμμα. Έρχεται τη στιγμή.
0: Κάνεις ρεπορτάζ, κάνεις δουλειά. Πάνω κατά πάνω που λέει και ο Ρογκάκος, έχει πέσει. Για πες.
1: Έρχεται τις επόμενες μέρες. Μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μία μέτρηση που βάζει το ερώτημα αυτό που λέγαμε πριν.
0: Α, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Με πιέζει.
0: Εδώ σε κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό, εκεί θα μείνει.
1: Εκεί μένω.
0: Αφού πέφτεις κατά πάνω στο, αφού πέφτεις κατά πάνω στο ρεπορτάζ, δώσε και λίγο παραπάνω. Μην δίνεις μόνο τυράκι.
1: Οι πληροφορίες μου γενικότερα, τώρα, άμα θες, μπορείς να τις πετάξεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως, πάνω κάτω εκεί στις ευρωεκλογές είναι τα κόμματα, τα ποσοστά τους.
0: Αυτό που έλεγες νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα μας πει τίποτα
1: παραπάνω. Παραπάνω δεν μπορώ να πω.
0: Καλά.
1: Θα με πλακώσει το ξύλο, άλλο, καταλαβες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη. Είχαν μια συνέντευξη χθες, είπαν πολλά και θέλουμε να μας τα παρουσιάσει και εδώ. Όμως, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Καθαρή τοποθέτηση μου λέει και δεν λέω παραπάνω. Τελειώνω εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ, Κατερίνα, έχει πέσει.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται ακόμα παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Για το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια να διεκδικήσετε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
0: Και βεβαίως μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από την δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για τη Real News?
1: Έρχεται η Real News, να σας πω εγώ, έρχεται με αποκλειστικά και έρχεται και με συνεντεύξεις και είναι βέβαιο θα συζητάτε όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από το Σάββατο βράδυ.
0: Για τον κύριο Σγουρό δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, και είπαμε να κουβεντιάσουμε απλά να πω στο φίλο μου το Στέλιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήπιο και αντικειμενικό. Και με ένα αποκειμενικό λέει: το 2023 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 41%. Αφού τα άλλα κόμματα έχουν σήμερα τα ίδια ποσοστά με αυτά του 2023, τώρα που έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%, ρωτάει. Γιατί είσαι τόσο γενναιότερος? Δεν είναι στο 15, στο 5. Όλοι τη δίνουν στο 5. Εσύ γιατί τη δίνει 15 αντικειμενικέ?
0: Λοιπόν, έχουμε τη δήλωση του κύριου Σγουρού, λέγαμε.
1: Για πες. Νωρίτερα,
0: Γιώργο, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υποπροϋποθέσεις, ναι, συν κυβέρνηση.
1: Σου έχω σχόλιο εγώ σε αυτό.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για εθνικό λόγο ή για λόγους οικονομίας. Υποπροϋποθέσεις με ένα να γίνει ένα συνέδριο κτλ. Είναι άλλη γραμμή εντελώς από τη βασική. Βέβαια, είναι προσωπική του άποψη, όπως λέει το Πασόκ.
1: Απόψη,
0: αλλά,
1: ναι,
0: ναι. Αλλά καλό είναι οι προσωπικές απόψεις, ξέρεις, να είναι λίγο πιο προσωπικές και κλειστές.
1: Δημοκρατικά δεν είναι τα κόμματα. Είναι εκτός γραμμής επειδή υπάρχει η απόφαση στο συνέδριο.
0: Είναι αυτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Υπάρχει μια απόφαση.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Είναι το Πασόκ. Τρένω την πάστη απόφαση.
1: Είναι το Πασόκ κόμμα εξουσίας? Είναι.
0: Έτσι λέει.
1: Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε οι περισσότεροι έχουν παραστάσεις από κυβέρνηση Πασόκ.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Άρα το να βγαίνεις και να λες δεν θα συνεργαστώ όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι η κατάστασή μου, γιατί νομίζω ότι το πρώτη με μία ψήφο δεν ξέρω αν το βλέπουν πιθανό, μπορεί και να το βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι, αυτό λένε στο συνέδριο, από το συνέδριο, ναι.
1: Λοιπόν, τι δείχνει? Δείχνει κόμμα εξουσίας. Επίσης, και άλλη μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η γραμμή τους, βρε Γιώργο. Αυτοί έχουν αποφασίσει να λένε ότι είναι ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, αν εμείς βγούμε πρώτοι, έστω και μία ψήφο.
1: Αν υποδηθώ λοιπόν εγώ τον Ολυμπιακό σε μία εκπομπή αθλητική. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσουν και θα πιστέψουν εμένα ή θα πάνε στο γνήσιο Ολυμπιακό που το πιστεύει κιόλας η καρδούλα του. Θέλω να πω ότι αν μπαίνει σε μια διαδικασία να βάζει ζητήματα και να πηγαίνει σε θέσεις οι οποίες έχουν ξαναϋποθεί από τον Τσίπρα πριν να καταλάβει την Πρωθυπουργία. Εάν πηγαίνει σε μια λογική, σε αυτή που έχει αποφασίσει το Πασόκ, και κάθεσαι και να ρωτιέσαι γιατί βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπροστά σου, είναι γιατί τα έχει εφαρμόσει κιόλα.
0: Ναι, βρε Γιώργο, αλλά έτσι θολώνεις ένα μήνυμα που θέλει να στείλει.
1: Εγώ το θολώνω.
0: Όχι εσύ.
1: Εγώ το θολώνω.
0: Εννοείται, όχι εσύ. Ο κύριος Γουρός με τον τρόπο του, με αυτό, αφήνοντας, λέγοντας κάτι λογικό ως επιχείρημα. Δεν ακούγεται παράλογο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι
0: που
1: μόνο
0: λέει.
1: Η άποψη του Γουρού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θολώνει την κοινή γραμμή.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου προχτές, μιλώντας για το πρόβλημα στο Καστελόριζο με τον γιατρό, είπε ότι εδώ πρέπει να δούμε σιγά σιγά τον κοινό παρανομαστή, που είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν είναι άποψη μόνο του κυρίου Γουρού, θέλω να σου πω στο Πασόκ.
0: Θολώνει όμως το μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όταν ξέρεις, φεύγεις από τη γραμμή, τη βασική γραμμή, την κύρια γραμμή.
1: Θολώνει...
0: Και μετά πρέπει να το ξαναμαζέψεις.
1: Τώρα θολώνει το μήνυμα. Δεν θολώνει αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι οι οποίοι σε λέγανε Γερμανοτσολιά και σου λέγανε ότι είσαι και εσύ συμβασμένος με τους Μερκελιστές.
0: Μπορεί να θολώσει με πολλούς τρόπους. Η ενσωμάτωση γίνεται πάντως. Υπάρχει ενσωμάτωση. Τι να κάνουμε, υπάρχει ενσωμάτωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Τεμπονέρα.
2: Real FM

0: προτεραιοτήτων, ποιος είναι ο στόχος της?
1: Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει μια πολιτική επιλογή, για παράδειγμα, αντί να ενισχύσει εισοδηματικά τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, συνεχώς κρατάει σταθερούς τους έμεσους φόρους και ουσιαστικά αποκτά μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία και αντιαναπτυξιακά είναι, αλλά βεβαίως δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς προτιμά να τροφοδοτεί και τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να παίρνει 10 από τους πολίτες και να μοιράζει με εκλογική πελατεία ένα πίσω σε αυτούς, και δεύτερον γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, άρρωστε αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, αρκεί για να διαπιστώσετε τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις αυτές μέσα στην τελευταία κυρίως 7 ετία. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Εμείς λοιπόν όχι αόριστα, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για ζητήματα που αφορούν την εργασία, για ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις, για ζητήματα που αφορούν το χρέος, τη στέγη και τον πληστηριασμό, ήρθαμε να αποδείξουμε ότι μισές αλήθειες από πλευράς της κυβέρνησης συνιστούν ολόκληρα ψέματα. Παράδειγμα, τι λέει η κυβέρνηση, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί συνταξιούχοι? Λέει ότι δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις 16,4%. Μάλιστα. Στο ίδιο όμως κείμενο το οποίο μοίρασε, η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός την τελευταία 7 ετία ήταν 19,8%. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει ότι μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, από τα νούμερα τα μόνο δύο που σας παρέθεσα, δεν έχει αύξηση αποδοχών.
0: Εξανεμίζονται δηλαδή οποιασδήποτε αυξήσεις, ναι.
1: Όχι απλά εξανεμίζονται, αλλά έχουμε και μείωση εισοδήματος. Αν δεν σε αυτά συνυπολογίσουμε, παράδειγμα, ένα συνταξιούχο ο οποίος την χάνει να νοικιάζει ένα μικρό διαράκι και είδε το ενίκιο του την τελευταία πενταετία να ανεβαίνει κατά 50%, αν συνυπολογίσουμε απλούς πολίτες και εργαζόμενους οι οποίοι βλέπουν ένα προϊόν από το χωράφι να φεύγει, για παράδειγμα, το στάρι στα 20 και 30 λεπτά και να φτάνει το ψωμί στα 2,5 ευρώ, ή αν δούμε, για παράδειγμα, που έχουν ανέβει τα γαλακτοκομικά, το λάδι και μια σειρά άλλα προϊόντα, εκεί η κυβέρνηση δεν μας απαντά. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι αστοχία? Ή είναι μια πολιτική επιλογή τελικά τα καρτέλ να παραμένουν ανέγκυχτα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορούν τον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να θεσαυρίζουν λίγοι, πολλές φορές οι οποίοι τη στηρίζουν κιόλας, και δυστυχώς η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μένει στο περιθώριο. Θέλαμε λοιπόν όχι να κάνουμε μια αποδόμηση και μια καταστροφολογία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα την τελευταία 7 ετία. Λέμε ότι έγιναν πράγματα. Λέμε ότι πράγματι υπάρχει πλούτος, ο οποίος μοιράζεται με πολιτική επιλογή κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Αυτή είναι μια συνθήκη την οποία εμείς, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις 5 παρεμβάσεις.
0: Θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό, κύριε Ντεμπονέρα? Το κάνατε χθες οικονομία, εργασία, έτσι όπως το είδαμε. Γενικά θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό? Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις ανάλογες?
1: Ήδη είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να παραθέτει για το ζήτημα της παιδείας.
0: Τις πανελλαδικές.
1: Μια πιο αναλυτική πρόταση που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πανελλαδικές. Αφορά μια σειρά από ζητήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία, πώς μπορεί να στηρίξουμε την τεχνική εκπαίδευση και μια άλλη σειρά από ζητήματα.
0: Απλώς ξέρετε ότι οι πανελλαδικές, όταν τους ακούν οι Έλληνες, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γι' αυτό το έθεσα αυτό. Ναι.
2: Και το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Είναι μια εμβληματική παρέμβαση. Ναι, ναι. Να θέσω ένα νούμερο στη δημόσια συζήτηση. Ναι. Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για φροντιστήρια, 2,6 δις το χρόνο αν υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες οι οποίες δαπανώνται κατ' έτος, προκειμένου ακριβώς κάποιος να έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Αυτό συνιστά μια άδικη, μια ταξική, μια βαθιά ταξική πολιτική, την οποία εμείς πρέπει να αλλάξουμε προς όφελος των ανθρώπων, και για να έχουμε ανθρώπους επιστήμονες, καταρτισμένους και έμπειρους, προκειμένου να μένουν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως και για λόγους εκπαιδευτικούς, προφανώς να μην έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι και αποτελεί ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν και έχει ενδιαφέρον και το άλλο για την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών. Αλλά εγώ θέλω να περάσω λίγο στην ακρίβεια. Η συνταγή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, για τη 13η σύνταξη, βγαίνει, είναι κοστολογημένη? Τι θα κάνετε, αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πει για παράδειγμα το ζήτημα των έμεσων φόρων πρέπει να εξεταστεί. Και η μείωση στα βασικά είδη και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε και έχουμε κάνει μια πρόταση για συγκεκριμένο τρόπο για το πώς το ρεύμα θα είναι, κυρίως με μακροχρόνια συμβόλαια και με την εμπλοκή και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη ΔΕΗ ως leader, όχι στην κερδοσκοπία, αλλά ακριβώς προκειμένου να θέτει κανόνες στον ανταγωνισμό. Εμείς φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος ακόμα και σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.
0: Αρκετά μεγάλο ποσοστό γίνουν, δηλαδή. Μιλάμε για πολύ μεγάλο. Ναι.
1: Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν ακόμα βεβαίως και στο χτύπημα των καρτέλ. Ξέρετε, οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αυτή την περίοδο, για τους οποίους δήθεν πομπορημονεί η κυβέρνηση, είναι έλεγχοι οι οποίοι είναι περιστασιακοί, αποσπασματικοί και δεν γίνονται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται. Πριν από λίγο έβαλα βενζίνη. Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι, το μπρεντ, είχε 72 δολάρια. Τότε η βενζίνη ήταν στο 1,65%. Πριν από λίγο, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας φαντάζομαι, με 72 δολάρια το βαρέλι, έβαλα βενζίνη με 1,90. Μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε κατά 25 λεπτά ακριβότερη τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα στη Μάλτα είναι στο 1,34,
2: δηλαδή
1: στην Κύπρο είναι στο 1,50.
2: Ως κυβέρνηση θα κάνετε παρεμβάσεις στα δηληστήρια. Θα τους λέτε ότι η διέλευση από τα στενά του ορμού δεν σας κόστησε τόσο, αλλά σας κόστησε τόσο. Άρα εδώ ρίξτε τις τιμές άμεσα. Αυτό θα κάνετε.
1: Κύριε Παγάνη, θα υπάρχουν έλεγχοι και κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τους σέβονται. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει τους κανόνες στην αγορά. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Γιατί, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο σήμερα βάζουν βενζίνη με 1,85 και κατώτατο μισθό 2.500 ευρώ, όσο έχουμε εμείς σήμερα με 920 ευρώ. Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Και σε άλλες χώρες πράγματι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αν θέλετε, αμείβονται με βάση τα επίσημα στοιχεία, Eurostat πια, με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας. Χθες καταδείξαμε ότι είμαστε πρωταθλητές στο χρόνο εργασίας με 39,6 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 35,7. Και βεβαίως έχουμε και στα σούπερ μάρκετ, τα ράφια, τιμές Ελβετίας. Αυτό το μείγμα, αυτό το αντικοινωνικό μείγμα, σας πληροφορώ ότι δεν συναντάτε απολύτως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι με συγκεκριμένους κανόνες, με ελέγχους, αλλά και μια πολιτεία η οποία μπορεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει τους κανόνες αυτούς, πρέπει να αλλάξει.
0: Να δούμε και λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Φαίνεται 17,4% ότι συγκεντρώνει η Ελλάς. Πώς θα βλέπετε εσείς τα στοιχεία, πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
1: Κύριε Μπιζόκη, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας δίνει κουράγιο και θάρρος και βλέπουμε και τις τάσεις και τα ποιοτικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει περίπου 40 ημέρες ζωής. Προφανώς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις. Η συνέντευξη τύπου εχθές είχε ακριβώς μια τέτοια στόχευση, να γίνεται πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση με τρόπο και επιστημονικό, για να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος με ορισμένους κανόνες, όχι στο πλαίσιο fake news, αλλά και στοιχείων τα οποία είναι έξω από την επιστημονική γνώση και δεν αποδεικνύονται. Και από εκεί και πέρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, κοιτάμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και το ακροτήριό μας, να πείσουμε τους πολίτες και να ανακτήσουμε, αυτό κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη χαμένη αξιοπιστία του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το βλέπουμε, δεν βιαζόμαστε, το κεφάλι είναι χαμηλά, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, ξέρουμε ότι διαθέτει και μέσα και πόρους και θα προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία μας με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών και φιλοδοξούμε να χτίσουμε μια νέα ενότητα, μια πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες.
0: Να καταλήξουμε λοιπόν με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να δούμε
2: πριν αν... το κάνουμε αυτό, ναι, συγγνώμη. Περιμένετε αφίξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Δευτική Συμμαχία. Και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται. Επειδή ήσασταν ένα από τα προβεβλημένα, από τα μαχητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την Δευτική Συμμαχία. Σας στεναχωρεί αυτό, σας στεναχωρεί η σημερινή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πιο γρήγορα μπορείτε?
1: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι ευχάριστο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ως συμπαράταξη έχουμε θέσει το πλαίσιο, έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς για να αποφύγουμε ένα μεταγραφικό παζάρι το οποίο δείχνει μια κακή εικόνα για την πολιτική διαδικασία. Και δεν θα έχουν πει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς για κανέναν όμως να υπάρχουν ειδικά προνόμια και ειδικές εξασφαλίσεις. Άρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας, αλλά μιας πολιτικής ενότητας που επιχειρούμε, επειδή ακριβώς η σύνθεση το προηγούμενο διάστημα απέτυχε και ομιλείται σε κάποιον ο οποίος με κάθε τρόπο και με πρωτοβουλίες και με δημόσιες παρεμβάσεις την επιχείρησε τη σύνθεση αυτή. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, κυρίως κομματικής τριχαράκωσης, η εξέλιξη αυτή δεν καρποφόρησε. Τώρα είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και έχω την εκτίμηση και την αίσθηση και το πιστεύω βαθιά, ότι αυτή η πολιτική υπέρβαση χτίζεται στα πλαίσια της Ελλάδας.
0: Σας προβληματίζει, σας ανησυχεί η σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ? Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ντεμπονέρα.
1: Με προβληματίζει η έλλειψη στρατηγικής, διότι καλά και όμορφα είναι τα έρεμα νερά, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα διατάφτα. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να καταλήγουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σε μια προσπάθεια να σύρουμε και την Τουρκία, η οποία μεγαλώνει συνεχώς. Όταν παλιότερα κάποιοι μας λέγανε ότι δήθεν είναι απομονωμένη και προκύπτει πλέον να είναι μια μεγάλη και καθαρή περιφερειακή δύναμη, κυρίως στη βασική διαφορά, δηλαδή ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα, με ορίζοντα τη Χάγη. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης. Έχουμε το καλώδιο της Κάσου και την ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς χρονοδιάγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο, η τύχη της οποίας αγνοείται. Έχουμε αρκετές παραβιάσεις οι οποίες συνεχίζονται και γίνονται το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτή η περίοδος θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια μεγάλων διπλωματικών συμμαχιών που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά βεβαίως και με σαφείς κόκκινες γραμμές και θέσεις, όχι με μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με συγκεκριμένα ανταλλάγματα τα οποία θα μπορούσαν να υπερασπιστούν και να αναβαθμίσουν τα εθνικά δίκαια. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε από την κυβέρνηση.
0: Κύριε Ντεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε συναγερμό στην Δαμασκό. Έχουμε εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μείνει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, και φαίνεται ότι υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν. Όχι Τραμπ Νετανιάχου, για τα F-35. Real FM. Μάστο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Γιώργος Αναστόπουλος ανανέωσε χθες τη θητεία του ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης μετά την ομόφωνη επανεκλογή του. Δείτε τα υπόλοιπα δύο μέλη του Προεδρείου αλλά και τα μέλη της νέας Δημοτικής Επιτροπής στο arkadia938.gr. Σειρά επαφών με τοπικούς φορείς αλλά και με μέλη του κόμματος πραγματοποίησε χθες στην Τρίπολη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η μονάδα drones δεν αντισταθμίζει το κλείσιμο τριών δομών του ελληνικού στρατού στην Τρίπολη, υποστήριξε σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Γιαννακούρας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός θα παραστεί και θα συμμετάσχει στην πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Καλαμάκι Beach Hotel στα Ίσθμια Κορυνθίας. Αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων κατά της λειψιδρίας, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού. Τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πάρτης, όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των επιβατών του τελευταίου. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παρουσία 500 φιλάθλων. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιάννη Κότσιρα και τον δανεισμό του Φράνκο Ορόθκο από τη Λανούς. Ο γυμναστής αποκατάστασης Γιώργος Κυβρακίδης και ο αναλυτής Γιάννης Ποταμιάνος εντάχθηκαν στο επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με πιθανότητα ενδεχόμενο βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.

0: Στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12 ώρη 24 παρακολούθηση, 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12 ώρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
1: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη

0: μου. Τώρα δεν θέλω να τα. Αλλά άστο τώρα, δεν θέλω. Θα θέσουμε τα ερωτήματα και για αυτό το, και για αυτό το θέμα που βάζεις, που έχει να κάνει με την ακρίβεια, στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος βέβαια έχει άλλο
1: χαρτοφυλάκιο.
0: Αλλά εμείς θα θέσουμε και το ερώτημα της ακρίβειας, γιατί είμαστε έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα βρεθεί χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Τι ήθελες τώρα, τι ήθελες, κίνηση ήθελες.
1: Ήθελα να πω μια καλημέρα καταρχάς και εγώ και να παρουσιάσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για την κίνηση, να δούμε τι γίνεται.
0: Γεια σας, Παναγιώτη. Πες τα ρε, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα και πάλι.
0: Άμα δεν σ' αρέσει, το ξαναπάμε μετά.
1: Ναι.
2: Όχι, καλά θα πάμε.
0: Εντάξει, ωραία, πάμε.
2: Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα και στη σταδίο στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε μέχρι Κόκκινο Μήλο. Περιορίστηκε εκεί αρκετά η κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο και Οικόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Άρα παραμένει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραμένει κίνηση.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας οι ίδιοι. Ναι. Θα ακούσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 το μανικέν Εύη Βουγιουκλιώτη. Στον ήχο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά, στούντιο papakirialfm.gr, η Ευανθία Τασιοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί βλέπω εδώ έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε
0: πριν
1: από λίγο με τον κύριο Τεμπονέρα.
0: Ναι.
1: Και για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προτείνει να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές επιθέσεις και την ακρίβεια. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχει την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση λέει: εγώ δεν μπορώ να ρίξω το ΦΠΑ, να τον εξαφανίσω, διότι αυτό θα μου δημιουργήσει ένα κενό το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσω απέναντι στις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει στους πιστωτές.
0: Δεν μπορώ να το καλύψω. Ναι.
1: Δεν το καλύπτω, λέει
0: το καλύπτω,
1: η κυβέρνηση.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει επίσης ότι αυτά που βλέπετε ως έσοδα προκύπτουν από την αντιμετώπιση κυρίως της φοροδιαφυγής και από τη μείωση των άμεσων φόρων. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: λέτε ανοησίες, γουστάρετε να επιβάλλετε και να έχετε την άνεση και να δίνετε μερίσματα στον κόσμο από τους έμεσους φόρους. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας και λέει: ο Μητσοτάκης προκαλεί την ακρίβεια, ενώ ακροατής με το μήνυμά του. Βγαίνει ο άλλος ακροατής και λέει ότι η μείωση εσόδων του κράτους και ταυτόχρονη αύξηση δαπανών, ότι ξανά πάλι στα λεφτόδεντρα, και αυτή είναι μια αέναη συζήτηση. Εγώ να βάλω ένα πραγματάκι στη μέση, η κυρία Μπιζόγλια, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, κύριε Παγκάρη, παρακαλώ.
1: Υπάρχει λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν καθηγητές. Γιατί να μην πάνε τα κόμματα τις προτάσεις τους, είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είτε σε μία αρχή.
0: Υπάρχει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.
1: Και να έρθει και να πει: αυτά που λέει η κυρία Μπιζόγλη έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Αυτά που λέει ο κύριος Παγάνης έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Να μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στις προτεραιότητες. Ότι η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες. Ναι. Ότι άλλο, το μείγμα της είναι άλλες οι προτεραιότητες. Και γι' αυτό το κάνει αυτό.
1: Ναι, γιατί η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Δεν είναι θέμα δηλαδή, ξέρεις το πόσο στοιχίζει, αλλά είναι άλλες οι προτεραιότητες. Δεν έχει
1: μαζόχες,
0: το μικρομεσαίο, το συνταξιούχο, τον πολίτη, τον απλό, τον τις ευαίσθητες ομάδες.
1: Είναι μαζόχες και παλιοχαρακτήρες και γουστάρουν τα, πώς το λένε, να εξυπηρετούν τις μεγάλες εταιρείες. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, αυτοί που καταγγέλουν τις μεγάλες εταιρείες, θα μας τις πούνε κιόλας.
0: Είπε ο κύριος Τεμπονέρας, μάλιστα, δείτε τους ισολογισμούς.
1: Ωραία. Ποιες
0: είναι οι εταιρείες. Τις οποίες έκλεισαν και τα λοιπά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να δούμε ποιες είναι οι εταιρείες. Επίσης, να θυμίσω ότι στο παρελθόν, γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε ανοιχτά. Ναι, εγώ έχω θέμα με την ακρίβεια και έχω θέμα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχει κάνει αυτά που θα πρέπει να κάνει. Ξεκάθαρα. Είτε γιατί δεν μπορεί, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει αρκετούς ελεγχτές ή δεν έχει εργαλεία για να ελέγξει. Όμως, απ' την άλλη, και οι προηγούμενοι, αναφέρομαι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εγώ το θυμάμαι, ο οποίος σε βιντεάκι τον θυμάμαι να λέει ότι δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Ήταν πρωθυπουργός, θα το έλεγε. Αν τώρα έχει αλλάξει η άποψη, το δέχομαι. Το Πασόκ αντιστοίχως, τον καιρό που ήταν ακόμα κυβέρνηση, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, με ανάλογο τρόπο αντιμετώπιζε την ιστορία.
0: Εννοείς ότι έχουν υποθεί και ξαναυποθεί ανάλογα επιχειρήματα.
1: Θέλω να πω ότι όλα τα κόμματα, άλλα λένε ως αντιπολίτευση, άλλα λένε ως κυβέρνηση.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, λοιπόν, θα σου πω εγώ, είναι ότι η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια. Άστα τα παλιά. Μην βάζουμε μέτρο σύγκριση στο τι έγινε.
1: Καμία
0: το 1980, 1995, 2004, 2005. Ναι. Πάμε στο σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σου λέει είναι 7 χρόνια.
1: Πολύ ωραία. Και έχει υπογράψει και αυτή η κυβέρνηση και άλλες. Αυτή η κυβέρνηση, όχι ως κυβέρνηση, ως κόμμα. Μια συμφωνία, κυρίως την υπέγραψε βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση, ένα τρίτο μνημόνιο που μας δεσμεύει με πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2033. 33 μάλλον αρχίζει να εξαφανίζεται ή να μειώνεται η χαλαρότητα για τα επόμενα 99 χρόνια. Εμείς εδώ συμπεριφερόμαστε, κυρίως πολιτικοί μας, σαν να ξεχάσαμε ότι σχεδόν χρεοκοπήσαμε και ότι έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, τις οποίες ανέλαβαν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν.
0: Αναλόγως.
1: Όσοι κυβέρνησαν έβαλαν υπογραφές πάνω.
0: Ναι. Ότι όλοι έχουν υπογράψει, ναι. Είναι θέμα αυτό, είναι αλήθεια. Απλώς σου λέω ποιο είναι το επιχείρημα και πού στέκεται η αντιπολίτευση και τι λέει. Και μιλάει για υπερπλεόνασμα. Δεν μιλάμε για το πλεόνασμα που πρέπει να καλύψει ανάγκη, σου λέμε για το παραπάνω.
1: Και να,
0: το άλλο, το πλεονάζω.
1: Να πάνε ρίτσα μου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να έρθουν μετά κοστολογημένοι και να μας πούνε αυτό είναι η δική μας πρόταση, τόσο κοστίζει.
0: Πιστεύω ότι είναι κοστολογημένοι. Ότι οι προτάσεις παρουσιάζονται πια κοστολογημένοι. Αναγκαστικά δηλαδή. Απλώς μετά μπαίνει σε μια διαδικασία αν το ποσό αυτό που λένε είναι το αληθινό ποσό ή πραγματικά κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι λένε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να ξεκινήσουμε με το ραντεβού, το τετ-α-τετ που θα έχει το μεσημέρι ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαίνεται, με βάση και τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ότι θα τάξει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν τα παίρνει βέβαια τα μαχητικά μεσοδηλώσεων, αλλά μπορεί να ανοίξει το δρόμο.
2: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τη ΣΥΠΑ, δηλαδή για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει F-35, χρειάζεται αλλαγή του νόμου ΚΑΤΣ. Η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό χωρίς το Κογκρέσο σήμερα, διότι υπάρχει το βαρύδι που λέγεται S-400. Σας θυμίζω,
1: ούτε τους κινητήρες, κύριε Υπουργέ, για τους ΚΑΤΣ, για τα
2: κινητήρες, ΚΑΝ. Οι κινητήρες δεν θεωρούνται αυτό που λέμε με την αυστηρή έννοια αμυντικό υλικό. Εάν η Τουρκία θέλει κινητήρες, υπολογίζουμε ότι χρειάζεται περίπου 80 για τα ΚΑΝ. Είναι μια αγοραπολισία ύψους 700 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων. Για να πάρει λοιπόν η Τουρκία κινητήρα, θα πρέπει, που δεν υπάγεται στον νόμο ΚΑΤΣΑ, θα πρέπει να πάρει άδεια εξαγωγής. Εδώ λοιπόν τώρα πηγαίνει η διαδικασία, γιατί το Κογκρέσο είναι λίγο πολύπλοκο. Το Κογκρέσο λοιπόν εκεί μπορεί να ζητήσει έλεγχο. Και αν ζητήσει το Κογκρέσο αναστολή υλοποίησης της διάθεσης κινητήρων, για παράδειγμα, τότε η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνη της, εκτός και αν συμφωνήσουν οι γερουσιαστές και οι βουλευτές σε κοινό ψήφισμα εναντίον. Εάν τώρα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ αργότερα σε μια απόφαση του Κογκρέσου, σε ένα μπλόκο, και βάλει βέτο, τότε για να περάσει η γνώμη του Κογκρέσου χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 και στα δύο σώματα, δηλαδή και στη Βουλή και στη Γερουσία. Το λέω αυτό διότι έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες όμως είναι συγκεκριμένες και αντιλαμβάνεστε έχουν περιορισμένη, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα. Τονίζω όμως, άλλο το F-35, άλλο το λοιπόν υλικό. Για να πάρει η Τουρκία F-35 σήμερα, χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου, την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω.
1: Μας προβληματίζει ως Ελλάδα αυτή η εγκύτητα, ή πώς να το πω τώρα, προσωπικός θαυμασμός, η καλή διάθεση που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Το βάζω γιατί κάτω από άλλες συνθήκες, και αν ήταν άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ, ενδεχομένως θα ήταν διάφορο. Φαίνεται όμως ότι αυτός ο πρόεδρος ενίοτε αποφασίζει και ως αποτέλεσμα της διάθεσής του.
2: Θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, η Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Θα συμφωνήσετε κι εσείς, θυμόσαστε και την πρώτη θητεία Τραμπ. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος στην πρώτη του θητεία που έφερε τον νόμο με τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ κατά της Τουρκίας, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 300. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και επειδή δεν είναι σωστό να κάνουμε, εμείς πάντως στην Ελλάδα δεν το κάνουμε αυτό, να ετεροκαθοριζόμαστε ή να ετεροπροσδιοριζόμαστε, θα σας πω λοιπόν ότι ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας ΗΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα σήμερα είναι στο πρόγραμμα των F-35, θα πάρουμε στα επόμενα χρόνια, γνωρίζετε, τις πρώτες παραλαβές μας. Η Τουρκία βρίσκεται εκτός. Θυμίζω ότι αν η Τουρκία δεν είχε αποβληθεί με τον νόμο ΚΑΤΣΑ, σήμερα θα μπορούσε να έχει παραλάβει τουλάχιστον 100 F-35. Να ακούμε το νούμερο για να καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Θα είχε σήμερα 100 αεροσκάφη. Τη στιγμή που η Ελλάδα και έχει εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, είμαστε αξιόπιστος σύμμαχος, είμαστε ενεργειακός πυλώνας ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και με τη συνεργασία των ΗΠΑ. Και σας θυμίζω ότι αν πάμε σε επίπεδο άμυνας, η χώρα σήμερα διαθέτει την ισχυρότερη εθνική άμυνα των τελευταίων δεκαετιών. Έχουμε ήδη Ραφάλ, πάμε στο F-35. Έχουμε μπελαρά και συνεχίζουμε. Άρα λοιπόν, ας μην μπαίνουμε στη λογική των συγκρίσεων και ας βλέπουμε τα γεγονότα όπως είναι αυτά καθαρά.
0: Παρ' όλα αυτά, μια δήλωση μπροστά στις κάμερες, το καταλαβαίνετε και εσείς στη μάχη των εντυπώσεων, εάν και πει πολιτικά τουλάχιστον, όπως λέτε και εσείς, μπορεί νομικά να μην μπορεί να γίνει, χρειάζεται το Κογκρέσο, είναι η κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, αλλά και μόνο να το πει ότι εγώ θέλω να και θα σε βοηθήσω να πάρεις τα F-35, αυτό έχει μια βαρύτητα. Και μόνο η εικόνα, και μόνο η δήλωση.
2: Κοιτάξτε, παρόμοια συζήτηση υποτίθεται έγινε και στην επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το θυμόσαστε.
0: Μέρα.
2: Όπου εκεί ουσιαστικά όλοι πάλι λέγανε θα φύγει με 50 F-35, με 200 F-35, με 300 F-35, με 10 πλανοφόρα. Θα θυμόσαστε. Τελικώς τι έγινε.
1: Και θυμόμαστε και τον συνάδελφό μας που απολύθηκε στον αέρα γιατί έλεγε σε κάποιον άλλον και τον ηχογραφούσαν ότι τελικά δεν πήραμε τίποτα. Τον Τούρκο συνάδελφό μας.
2: Ναι. Έχετε δίκιο. Υπήρχε και αυτό το περιστατικό. Άρα λοιπόν το λέω για να έχουμε μια εγκράτεια και ψυχραιμία. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θα επιθυμούσε να ανοίξει το δρόμο στα F-35, υπάρχει ο σκόπελος που λέγεται Κογκρέσο. Και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή πνεύμα σύμπνοιας στο Κογκρέσο που θα συνηγορούσε σε μια αλλαγή του καθεστώτος για να πάρει η Τουρκία F-35. Και ας πούμε και μια αλήθεια ακόμα. Γίνεται πολλή συζήτηση στα διεθνή μέσα αναφορικά με τη σημασία της Τουρκίας για την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή.
0: Την οποία αναγνωρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος, γι' αυτόν αναφέρεται συνέχεια.
2: Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ άριθμο στις ενόπλες δυνάμεις, είναι μια χώρα που έχει κάνει επενδύσεις στο κατασκευαστικό τομέα της άμυνας, το βλέπετε άλλωστε, κάνει προσπάθειες μεγάλες για να μπορέσει να κατασκευάσει δικά της συστήματα λειτουργικά και αξιόπιστα. Χρειάζεται χρόνος και πολλούς δρόμους, αλλά έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές της. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της Τουρκίας σε σχέση με τις άλλες χώρες, κυρίως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο? Ότι για την Τουρκία δεν υπάρχει το ταμπού της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών σε οποιαδήποτε διακεκαυμένη ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι που την διαφοροποιεί. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη εμείς πολύ σωστά δεν ακολουθούμε τη λογική αυτή. Δηλαδή δεν στέλνουμε αφιδόλευτα άντρες και γυναίκες των όπλων δυνάμεων σε οποιαδήποτε εμπόλεμη ζώνη του πλανήτη.
0: Και γι' αυτό γκρινιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος όμως.
2: Έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Αυτή όμως είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση με την οποία θεωρώ πολύ σωστά ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η Τουρκία λοιπόν τη διαφοροποιεί αυτό το γεγονός. Ότι όποτε ζητηθεί θεωρητικώς στέλνει πολυάριθμες δυνάμεις στο μάτι του κυκλώνα. Μας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία η Τουρκία την υποστηρίζει. Εμείς πολύ σωστά έχουμε μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία, προσπαθούμε πάντοτε με άλλους τρόπους και άλλα μέσα να συνεργαζόμαστε με δύσκολες περιοχές.
1: Να σας ρωτήσουμε λίγο, πώς διαβάζει η Αθήνα την συζήτηση, τις συνομιλίες ανάμεσα στο Παρίσι και στην Άγκυρα για το αντιεροπορικό σύστημα, το αντιπυραυλικό σύστημα SAMPT? Έχουν συμφωνήσει οι Ιταλοί από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι Ιταλο-Γαλλικό. Πάνε τώρα και οι Γάλλοι να συμφωνήσουν και θυμίζω ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ. Θυμίζω ότι έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία με το Παρίσι. Θυμίζω ότι ο Μακρόν πολιτικά σε κάποιες κρίσεις βρέθηκε. Και πραγματικά για μένα ήταν ευχάριστο αυτό το γεγονός. Αλλάζει κάτι τώρα, μας προβληματίζει?
2: Θα έλεγα να επιδείξουμε ψυχραιμία και εγκράτεια. Δηλαδή πολλές φορές ακούγονται τέτοια ζητήματα από διάφορες πλευρές και στο τέλος αποδεικνύεται ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει τον τελευταίο χρόνο, χάρη στους χειρισμούς του Γιώργου Γεραπετρίτη, να πετύχουμε στο SAFE ομοφωνία για τη χρήση αμυντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρίτες υποστήριτες χώρες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία, χάρη στην Ελλάδα, δεν μπορεί να βάλει χέρι σε ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια παρά μόνο αν υπάρχει ομόφωνη έγκριση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, κάθε χώρα μπορεί να κάνει, αν θέλει, απευθείας συναλλαγή με άλλη τρίτη δύναμη, όπως προκειμένου η Τουρκία. Αυτές όμως, αντιλαμβάνεστε, οι συμφωνίες μπαίνουν στη βάση της κριτικής. Εάν λοιπόν ένας σύμμαχος και εταίρος προσεγγίσει με τέτοιον τρόπο τα πράγματα, σαφώς η Ελλάδα εκεί θα αντιδράσει. Αλλά επειδή δεν βρισκόμαστε εδώ στο σημείο αυτό, ας είμαστε ψύχρεμοι και εγκρατείς.
1: Να πω το εξής, κύριε Υπουργέ. Είναι το δεύτερο περιστατικό σε ένα χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι τέτοια εποχή πέρσι συζητάγαμε για τους Μετεόρ, τους άλλους γαλλικούς πυράβλους που επίσης μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ και την κουβέντα που είχε ξεκινήσει στο Παρίσι με τους Τούρκους, η οποία δεν ξέρω αν σταμάτησε ή ποια ήταν η έκβαση.
2: Εγώ θα έλεγα, από ό,τι γνωρίζω, δεν προχώρησε εκείνη την περίοδο. Θα έλεγα να μείνουμε στην εικόνα της Ελλάδας σήμερα, μια και ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στον ΝΑΤΟ σε λίγες ώρες, διότι η σύνοδος αυτή γίνεται σε μια φάση γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Δυστυχώς η κατάσταση στην Ουκρανία δεν έχει εξομαλυνθεί. Έχουμε και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν.
0: Αβεβαιότητα και λοιπόν... για το μέλλον της συμμαχίας, γιατί και αυτό είναι υποφαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το βλέπει με καλό μάτι το ΝΑΤΟ.
2: Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλη, κεντρικό ζήτημα απόψε στη συζήτηση θα είναι να ελεγχθεί κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις των συμμάχων για αμυντικές δαπάνες 5% επί του ΑΕΠ έως το 2035. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι σε επίκεντρο θα βρεθεί και η Ευρωπαϊκή Συμβολή στη συλλογική άμυνα και ταυτόχρονα αυτό που λένε δίκαιος επιμερισμός των βαρών. Πώς πηγαίνει λοιπόν η Ελλάδα στην κουβέντα αυτή? Πηγαίνει σήμερα ως ένας ισχυρός σύμμαχος, ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ως μια δύναμη που επιδεικνύει διαχρονική συνέπεια. Γιατί η Ελλάδα τηρεί δεσμεύσεις και συμφωνίες, γιατί η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην αμυντική θωράκιση, γιατί η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα των χωρών που πιάσανε το στόχο του 3,5% επί του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες, την επιπλέον στόχο του 1,5%, ο οποίος αφορά τις ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλιση, στην ανθεκτικότητα, δηλαδή σε όχι αυστηρά αμυντικό υλικό. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα μεταβαίνει εκεί μια συγκεκριμένη άποψη, την οποία έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Θέλουμε ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα, να πάψει η ευρωπαϊκή κοινή άμυνα να αποτελεί ταμπού και χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας και ασφάλειας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ και όχι ανταγωνιστικά. Αυτές είναι οι ελληνικές θέσεις. Αυτά θα συζητήσουν οι σύμμαχοι σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Και χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τελευταία χρόνια, βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο αυτή τη συζήτηση.
0: Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τοπική αντιπαράθεση του πρώην Πρωθυπουργού με την κυβέρνηση πλέον, του Αντώνη Σαμαρά. Χθες κατέθεσε και αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για το λογισμικό πρέταντο. Είχαμε και τα δύο βίντεο, τα δύο αιχμηρά βίντεο για την κυβέρνηση. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την αντιπαράθεση, γιατί φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς?
2: Ακούστε, η παράταξή μας έχει αρχές και θέσεις, έχει σαφή ιδεολογία και εκφράζει πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Στη Νέα Δημοκρατία εμείς λειτουργούμε δημοκρατικά, ακούγονται όλες οι απόψεις, στο τέλος όμως πετυχαίνουμε την αναγκαία σύνθεση. Έτσι μας έδωσαν οι πολίτες 40% στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, επειδή έχουμε και πρόγραμμα και αξιοπιστία. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα ότι προτιμώ κινήσεις που ενώνουν και δυναμώνουν την παράταξη, παρά κινήσεις που τραυματίζουν. Και δυστυχώς οι τελευταίες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού είναι κινήσεις που τραυματίζουν την παράταξη σε μια έτσι στιγμή, καθώς οδεύουμε σταδιακά προς τις εκλογές του επόμενου έτους. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως γνωρίζετε, την άνοιξη του 2027, που είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, οι απορίες μου είναι εύλογες και επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται κινήσεις που ενώνουν. Δυστυχώς ο κ. Σαμαράς επιλέγει να κάνει κινήσεις που τραυματίζουν και πληγώνουν την παράταξη αυτή.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε.
1: Περίμενε
0: πολύ.
1: Ένα τελευταίο πολύ λίγο ερώτημα.
0: Με ένα ναι, όχι.
1: Υπάρχει στον ορίζοντα άμεσα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, το φθινόπωρο, συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ?
2: Δεν έχω τέτοια πληροφορία, κύριε Παγάνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Real FM

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
2: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνούμε, είτε συμφωνούμε μαζί σας. Για αυτά που λέμε εμείς, για αυτά που λένε οι καλεσμένοι. Είναι και πολιτικές τοποθετήσεις. Όλους σας ευχαριστούμε γιατί με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή.

0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι και η Cosmote Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Να ξέρεις την έχω και είναι καταπληκτική αυτή η προσφορά.
1: Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σε ενημερώνω. Και ξέρεις, γιατί εγώ περιμένω ακόμα να ζεσταθεί η θάλασσα. Άμα δεν πάει στους 29 με 31, εγώ δεν βουτάω.
1: Καλά, εγώ συνήθως τη βλέπω με τα κιάλια. Οπότε...
0: Α, εσύ δεν βουτάς ούτε στους 31.
1: Εγώ τρελαίνομαι για θάλασσα, αλλά τη βλέπω πάντα με τα κιάλια.
0: Έχουμε τα δελτία. Έχουμε τα δελτία στον αντένα.
1: Αφιερωμένη. Είμαι κι εγώ πάνω κατά πάνω όπως εσύ. Είμαστε και οι δύο πάνω κατά πάνω. Κατάλαβες γι' αυτό.
0: Τι έγινε, κυρία Βουτσέση, έχεις κάνει κανένα μπάνιο, σε βλέπω. Αφού σε άσπερε, τι έκανες. Έχεις κάνει. Δεν φαίνεται πουθενά.
1: Έχει κάνει, μπορεί να μην κάθεσαι στον ήλιο. Δεν είναι και της μόδας, δεν είναι της μοδός να κάθεσαι στον ήλιο πια. Να είναι σαν. Βέβαια, αν πάρεις λίγο αυτό το χρώμα της μπύρας, καλό θα ήταν.
0: Το χρώμα της?
1: Της μπύρας.
0: Ποιας μπύρας?
1: Όχι της μαύρης.
0: Άνευ.
1: Της ξανδιάς της μπύρας. Της μπύρας. Το χρώμα της μπύρας που λέμε. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ μαζί μας.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα που το είπες αυτό, γιατί ήταν ένα φίλο νωρίτερα, νομίζω, ο Γιώργος από την Λιούπολη.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Μάλλον. Α, να το, ο κύριος Γιώργος από την Λιούπολη. Κύριε Γιώργο, πιθανότατα δεν ακούσατε αυτό που είπαμε. Εμείς δεν είπαμε ότι όλα τα κόμματα ψήφισαν τα μνημόνια. Εμείς είπαμε ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15-16 χρόνια ψήφισαν τα μνημόνια. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι. Που δεν ψήφισε τα μνημόνια.

0: Λοιπόν, τώρα μπορεί να είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι όμως. Και αρκετός κόσμος είναι εδώ και μας ακούει. Άλλοι φεύγουν τα Σαββατοκύριακα ή περισσότερο. Εμείς οργανώνουμε, όπως κάνει ο Real FM πάντα, έναν εξαιρετικό διαγωνισμό από χθες δηλαδή μέχρι 13 Ιουλίου. Ακούστε τώρα τα δώρα. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Su. Στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Ένα φοβερό ξενοδοχείο, Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Είναι ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά λιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ένα καταπληκτικό δώρο για να μας θυμάστε. Δεύτερο δώρο. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Με τη Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο τη Seajets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, είναι στα δεξιά, θα το βρείτε, και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κύριο Καναθανασόπουλο.
2: Real FM.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας ημέρα,
1: καλώς
0: κύριε
1: ήρθατε,
0: Καραθανασόπουλο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη συνάντηση, ένα αναμονή συνάντηση δηλαδή, που θα έχουν το μεσημέρι ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο Πρόεδρο. Πώς τη βλέπετε εσείς, ποια είναι το σχόλιο σας, σας ανησυχεί κάτι?
2: Κοιτάξτε, είναι στα πλαίσια των συνολικότερων διευθετήσεων στην ευρύτερη περιοχή και από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, το μόνο που μπορεί να βγει από, από τέτοιες διαδικασίες είναι ακριβώς η επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδιασμών, προνατοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, και όλα αυτά είναι στα πλαίσια της συνδιαχείρισης, που επί της ουσίας σημαίνει καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτές τους σχεδιασμούς τους Αμερικανοατοϊκούς, όχι μόνο δεν πρόκειται να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα για τον ελληνικό λαό, λόγω ακριβώς και της πορείας εξέλιξης της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα, οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες, οι οποίες τσακίζουν κοινωνικές ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και τα ευρύτερα δικαστήρια.
0: Βέβαια, κύριε Καραθανασόπουλο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πολύ θέλει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μόνο του φαίνεται να θέλει να κάνει παιχνίδι στην περιοχή.
1: Έχει παράπονα, δηλαδή.
2: Έχει παράπονα κατά πόσο στάθηκαν όλοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
0: Ναι.
2: Όμως, προσέξτε, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφοροποίησεις οι οποίες υπάρχουν, και η Νατοϊκή Συμμαχία αλλά και περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαφέστατους σχεδιασμούς. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση άμεση, βρίσκονται σε επιμέρους ζητήματα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ψευτοδίλημα αν θα πάμε με τον Τραμπ ή με τον ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Στην ουσία, ναι, εγώ θέλω να περάσω τώρα στον χρόνο. Δεν ξέρω, θες να μείνουμε κι άλλο?
0: Όχι, το κομμάτι αυτό το κλείσαμε. Ναι.
1: Ο κόσμος, ο οποίος διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Καραθανασόπουλε, για τις πληθωριστικές πιέσεις, για την ακρίβεια, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που δεν το κάνει μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, είναι άμεση η επίπτωση η ακρίβεια της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο? Εμείς λέμε βεβαίως ότι είναι άμεση η επίπτωση αυτής της εμπλοκής. Δεύτερον, γιατί η εμπλοκή αυτή σημαίνει εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερος παράγοντας της ακρίβειας είναι ακριβώς η προσπάθεια την οποία κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μεγεθύνουν και να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Και το τρίτο ζήτημα είναι ακριβώς ότι πάνω σε αυτές τις υψηλές τιμές έχουμε να κάνουμε και με την φορολογία την κρατική, δηλαδή τους έμεσους φόρους του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα που εκτοξεύουν ακόμη περισσότερο τις τιμές. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο οι προτάσεις και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων συστημικών κομμάτων όχι μόνο δεν το αντιμετωπίζουν, αλλά διατηρείται σε όλη του την τη μεγαλοπρέπεια.
0: Βέβαια, το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να συγκρουστούμε με τις αιτίες και όχι να προσαρμοστούμε στις αιτίες που έχουν διαμορφώσει την ακρίβεια. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Γιατί λένε τα άλλα κόμματα ότι υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις. Το ξέρετε πολύ καλά, το ακούτε κι εσείς.
2: Εμείς με τη λογική των κοστολογημένων προτάσεων διαφωνούμε, γιατί επί της ουσίας τι σημαίνει κοστολογημένη πρόταση? Σημαίνει προσαρμογή στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί της ουσίας τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τα λίγα ψίχουλα τα οποία παραμένουν αδιάθετα, για το πώς θα μοιραστούν αυτά τα λίγα ψίχουλα τη στιγμή που καθημερινά το καρβέλι από τον κόπο και τον υδρό των εργαζόμενων πηγαίνει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ως κερδοφορία. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και εμείς διαφωνούμε με τη λογική του κοστολογημένων μέτρων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, ότι για να μπορέσει να κερδίσει ο λαός, κάποιος πρέπει να χάσει. Δεν γίνεται δηλαδή και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος. Και εμείς λέμε καθαρά ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει. Αφενός μεν η επιχειρηματική όμιλη και η κερδοφορία τους, και δεύτερον πρέπει να χάσει και το ίδιο το αστικό κράτος μέσα από την δραστική μείωση της φορολογικής επιβάρησης. Άρα δηλαδή η πρότασή μας δεν είναι για απλά και μόνο να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ σε ορισμένα εμπορεύματα, αλλά είναι εμάς να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής ανάγκης που καλύπτουν βασικές λαϊκές ανάγκες.
0: Και ο ειδικό φόρος στα καύσιμα, έτσι.
2: Αντίστοιχα να καταργηθεί ο ειδικό φόρος στα καύσιμα και στην ενέργεια. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό ως κεντρικό ζήτημα και βεβαίως πέρα από αυτά τα θέματα που σχετίζονται και με το επίπεδο των μισθών που λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι μισθοί στην πρώτερη κατάσταση, να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις τριετίες. Το τρίτο ζητούμενο το οποίο υπάρχει είναι το εξής, ότι πρέπει ταυτόχρονα να συμβιστούμε και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα στο ζήτημα της ενέργειας, της ακριβής ενέργειας και της ενεργειακής φτώχειας, παίζει σημαντικό ρόλο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση. Ο λαός πληρώνει ένα πανάκριβο ρεύμα και με τα χρηματιστήρια ενέργειας και με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, αλλά και ταυτόχρονα και με τα τελείρβη που έχουν καταστήσει τον ελληνικό λιγνίτη πανάκριβο σε σχέση με τα υπόλοιπα εισαγόμενα καύσιμα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο πρέπει ουσιαστικά να στοχεύει στον πραγματικό εχθρό του λαού, που δεν είναι απλά και μόνο η διαχειριστική επάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι απλά και μόνο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, αλλά είναι να ιτηθεί και η πολιτική, την οποία τα άλλα κόμματα δεν την αμφισβητούν, αντίθετα τη στηρίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τις δημοσκοπήσεις πώς τις βλέπετε, κύριε Καρθανασόπουλε, αλλά
1: εδώ,
0: και τους νέους παίκτες.
1: Καλά το λες αυτό. Και εγώ να προσθέσω στο ερώτημα της Ρίτσας, ναι, ποιο είναι το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και με, όπως λέει η Ρίτσα, και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά καταγράφεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι και της, ναι, κύριε Χαριστιανού.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως είναι ένα εργαλείο που αποτυπώνουν, εφόσον χρησιμοποιούνται επιστημονικά κριτήρια, την εικόνα της στιγμής, αλλά και ταυτόχρονα και ένα μέσο επηρεασμού της κοινής γνώμης. Σε μια κατεύθυνση να τη στείλουν σε ανώδυνα για το σύστημα επιλογές. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να βάλουμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η ανησυχία που υπάρχει στην αστική τάξη, λόγω ακριβώς των τεράστιων ανταγωνισμών και αντιθέσεων οι οποίες υπάρχουν και της δυσκολίας ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, για να μπορέσει ακριβώς να εγκλωβίσει το λαό σε ανώδυνα για το σύστημα αδίέξοδα. Το λέμε αυτό γιατί δημιουργούνται κόμματα τα οποία μπορούν να παίξουν ως εναλλακτικό ρόλο σε μια υπόθεση διακυβέρνησης της χώρας την επόμενη μέρα, αλλά και ταυτόχρονα και κόμματα τα οποία έχουν και το εξής
0: χαρακτηριστικό. Δεκανίκια λέτε δηλαδή τώρα.
2: Δεκανίκια ακριβώς, αλλά και κόμματα τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτή η πληθώρα των κομμάτων στοχεύει προς αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις. Από αυτή την άποψη, το ζητούμενο για το ΚΚΕ δεν είναι απλά και μόνο να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα μπαδίσει πάνω στις ράγες που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Και τις ράγες αυτές τις έχει διαμορφώσει η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην στρατηγική συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν αυτές οι στρατηγικές επιλογές δεν αμφισβητούνται από όλα τα άλλα κόμματα.
1: Βλέπετε ότι έρχεται κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Και τα παλιά και τα καινούργια. Βεβαίως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, γιατί προσέξτε, μόνο και μόνο η μετακινήση πολιτικού προσωπικού από το ένα κόμμα στο άλλο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα λοιπόν δεν τους εμποδίζει όπως το παρελθόν να μετακινούνται με μεγάλη ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά πόσο δυνατό θα είναι το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο λαός και οι ανάγκες του.
1: Μάλιστα.
2: Και από αυτή την άποψη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη και αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης και πολιτικής και ενίσχυση του ΚΚΕ κατά συνέπεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Ο βουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος.

0: Ρίτσα, διαβάζω το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη. Από το δροσερό σου λέει Αρκαδίας.
1: Α, γεια σου Γιάννη.
0: Για το πανηγύρι με πάρτι και
1: 18 χορό. Ιουλίου, μην μου πεις ποτέ, τα ξέρω όλα απ' έξω. 18 Ιουλίου στο σουλάρι.
0: Με γουρνοπούλα λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και σκέφτομαι την καλοκαιρινή μου διατροφή. Θα την πω γιατί εσύ δεν το κάνεις ποτέ. Ξέρεις ποια είναι?
1: Όχι.
0: Η δική μου καλοκαιρινή διατροφή.
1: Καρπούζι.
0: Η διατροφή είναι τι θα βάλει σήμερα, τι θα βάλω σήμερα. Απάντηση, ό,τι κουμπώνει.
1: Α, σωστό, ναι.
0: Για καλοκαίρι. Έχεις φάει γουρνοπούλα, παιδί μου?
1: Δεν
0: είναι το αθλήματος.
1: Δεν είμαι αυτό το άθλημα. Αυτός που είναι αυτό το αθλήματος είναι και είναι δυνατός παίκτης και γερό πυρούνι.
0: Εγώ με τον Ρογκάκο έπρεπε να τον έχω.
1: Με τον Ρογκάκο θα τα βρίσκατε τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Είναι πραγματικά.
0: Από τη Λακωνία δεν είναι ο Νίκος?
1: Ναι, από τα κόκκινα λουριά σας παρακαλώ. Ναι, αυτές οι ερωτήσεις να μην ακούγονται, γιατί τώρα, κοντεύουμε κι εμείς να χτίσουμε δίπλα με σωτυχία και με την Κατερίνα ένα μικρόδιο. Ένα δωμάτιο στα κόκκινα λουριά.
0: Εντάξει, θα μάθουν και αυτή τη γουρνοπούλα σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι τρώει, τι τρώει. Απλά θέλει και ένα μποστάνι δίπλα.
0: Γιατί?
1: Γιατί σου λέει, λέει θα με χορταράκια.
0: Να ξεκουράζει το στομάχι, ε.
1: Λέει βάζω χορταράκια, λέει μελάδι και λίγο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δίπλα εννοεί μια σταυλίσια 1,5 κιλό.
0: Ξέρει, ο Ρογκάκος ξέρει.
1: Τι θέλει για να πάει, να γλιστράει. Να γλιστράει η μπριζολίτσα.
0: Και το άλλο, μιας και έχω πολύ καιρό να σου πω. Κους.
1: Έλα, ναι. Λοιπόν, έχεις ανέκδοτο.
0: Πηγαίνει μια κυρία λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα να δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της. Και της λέει ο αστυνομικός, εκεί που δέχεται την καταγράφει την εξαφάνιση, λέει τι φορούσε ο άντρας σας όταν εξαφανίστηκε. Και απαντάει η κυρία, άσπρο τζιν, πράσινο μπουκάμισο, μπανάνα στη μέση και ροδακινέ εσταντίγες. Εσπαντίγες, πώς λέγονται αυτές
1: οι εσπαντίγες. Μάλιστα. Ναι.
0: Και της λέει ο αστυνομικός, και γιατί τον ψάχνετε?
1: Αχ, όχι. Α, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μιλήστε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Παναγία μου.

0: Και κάπου εδώ, εμείς δειλά-δειλά.
1: Ο Γιώργος.
0: Θα
2: γενναία θα χαιρετήσουμε.
0: Ναι, ο Μάνος και ο Μπάμπης έρχονται με φόρα.
2: Εδώ είναι και οι δύο. Επίσης είναι και σκεπτικός από ό,τι βλέπω.
0: Κάτι θα συμβαίνει, κάτι θα διαβάζει. Ενημερώνεται και είναι και αυτός πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Είμαστε όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα σας. Σας ευχαριστούμε όλους.
2: Καλημέρα σας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν θα ταλαιπωρηθείς πολύ αύριο, δεν θα έχει πολύ κίνηση.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτά. Έχεις μιλήσει. Ναι, γεια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. 89χρονος και 74χρονη ήταν τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Τρίπολης Σπάρτης, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Εργαζόμαστε σταθερά για τη διατήρηση και την περαιτέρω αξιοποίηση των στρατιωτικών υποδομών της πόλης μας, δήλωσε ο Κώστας Τζιούμης κατά την τελετή εγγενείων του νέου κέντρου διακλαδικής εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροχημάτων στην Τρίπολη. Με θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της επιχειρηματικής αποστολής της Αρκαδίας στη GTEX AI Europe 2026, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την τεχνητή νοημοσύνη, στο Βερολίνο. Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του καθώς και της υποδοχής κοινού ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Λεπτομέρειες arkadia938.gr. Με την πολυβραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων Άρκο, ο Δήμος Τρίπολης ξεκινά απόψε σε 9 το βράδυ τις θερινές παιδικές προβολές με ελεύθερη είσοδο. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παρουσία 500 φιλάθλων. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιάννη Κότσιρα και τον δανεισμό του Φράνκο Ορόθκο από τη Λανούς. Ο γυμναστής αποκατάστασης Γιώργος Κυβρακίδης και ο αναλυτής Γιάννης Ποταμιάνος εντάχθηκαν στο επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής έως το απόγευμα, ο καιρός στην Τρίπολη. Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Φεράρε κύριε Φανφάρα, φεράστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι, κάρκος.

0: δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
1: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
0: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
2: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή, εσείς απ' έξω. Και σήμερα μαζί σας, Τρίτη 7

Λοιπόν, να πούμε καλή θητεία στον επανεκλεγέντα πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, τον κύριο Γιώργο Αναστόπουλο, ο οποίος εχθές επανεξελέγει μετά από πρόταση βέβαια του Δημάρχου Τρίπολης και της παράταξής του ομόφωνα στη θέση. Όπως ομόφωνα επανεξελέγει ως αντιπρόεδρος ο κύριος Κοσκινάς στην παράταξη του κύριου Σμινιώτη και βέβαια ομόφωνα και ο κύριος Βαγγέλης Γούργαρης από τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο οποίος ήταν και μόνος του βέβαια ως υποψήφιος γραμματέας. Αυτό δεν είχε κάποια έκπληξη, για να πούμε και την αλήθεια, το είχαμε σημειώσει ήδη μία ώρα πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Από εκεί και πέρα κάποιο ενδιαφέρον είχε η εκλογή των τακτικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής, όπως λέγεται.

Γιατί εκεί υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε. Ήταν 10 υποψήφοι από τη Δημοτική Αρχή με 5 θέσεις να υπάρχουν προς διάθεση, αν θέλετε, και 6 υποψήφοι από την παράταξη του κ. Σμινιώτη με τις θέσεις που υπήρχαν να είναι 3. Ουσιαστικά είχαμε 2 ψηφοδέλτια και στις 2 περιπτώσεις. Δηλαδή υπήρχαν 3, στη μία περίπτωση 5 οι οποίοι ψηφιζόντουσαν το ουσιαστικά από κάποιους συγκεκριμένοι 5 που ψηφιζόντουσαν από κάποιους και άλλοι 5 που ψηφιζόντουσαν από κάποιους άλλους. Ουσιαστικά η δεύτερη πεντάδα ψηφίστηκε από την ίδια την πεντάδα, από αυτούς δηλαδή που συμμετείχαν. Οι υπόλοιποι ψηφίστηκαν από τους ίδιους προφανώς και από άλλους. Και από άλλους. Ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η πρόταση, ατύπως βέβαια, δεν έγινε κάποια πρόταση τέτοια, ατύπως της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Τρίπολης. Τώρα, έγιναν κάποια λάθη στη διαδικασία της ψηφοφορίας με αποτέλεσμα να μην ψηφιστούν κάποιοι όπως θα έπρεπε και με αποτέλεσμα να τους λείπουν κάποιες ψήφοι. Μιλάμε τώρα βέβαια για λεπτομέρειες της λεπτομέρειας των λεπτομεριών, θα λέγαμε, αλλά οπωσδήποτε προκάλεσε μία μικρή απορία το θέμα και μία διερεύνηση από κάποιους για το ποιος έκανε το λάθος. Το αντίστοιχο συνέβη και με την παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας, καθώς τη μία τριάδα την ψήφισαν οι περισσότεροι και την άλλη τριάδα την ψήφισαν αυτοί που συμμετείχαν στην τριάδα, οι 3 δηλαδή. Οι οποίοι, όπως και οι 5 που δεν εξελέγησαν την παράταξη του, τη Δημοτική Αρχή, την παράταξη Τριπολιαύριο, είναι αναπληρωματικά μέλη. Ουσιαστικά όλοι είναι αναπληρωματικά μέλη που δεν εξελέγησαν. Να πούμε τώρα ποιοι μπήκαν στις θέσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Τα είπαμε για το Προεδρείο, το οποίο είναι το ίδιο και θα είναι και το ίδιο από ό,τι φαίνεται και για τα επόμενα 2,5 χρόνια, όταν και ολοκληρώνεται η θητεία της Δημοτικής Αρχής.

Λοιπόν, μετά από μυστική ψηφοφορία με κάλπιλ, εξελέγησαν ως τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής η κύρια Αντωνόπουλος Μακαρούνης Κανελόπουλος με αυτή τη σειρά, η κυρία Σταθούλη και ο κύριος Πετρόπουλος από την παράταξη του Δημάρχου Τρίπολης. Ενώ από την παράταξη του κύριου Σμυρνιώτη εξελέγησαν ως τακτικά μέλη η κύρια Αγγελάκος, Κατσίρης Αγγελάκος, Μπουρτζουκλής. Αναπληρωματικά μέλη από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής του κύριου Δημάρχου, αν προτιμάτε, του κύριου Τζιούμι, θα είναι η κύριοι Βαρδιάμπασης Οικονομόπουλος Καραλής, η κυρία Παναγωπούλη και ο κύριος Χασάπης. Ενώ από τη μειοψηφία αναπληρωματικά μέλη θα είναι οι κυρίες Μπράκου Μάτσου και Συνοδεινού και ο κύριος Γεωργακόπουλος. Και τιμή σένε και ένα αναπληρωματικό θα είναι και ο κύριος Γούργαρης, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του ως υποψήφιο και το ψηφίστηκε από τον εαυτό του. Άλλη μια χαλαρή μέρα για τη Δημοκρατία λοιπόν, εχθές το απόγευμα, κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Προεδρείου, το οποίο είναι το παλιό Προεδρείο. Ολοκληρώθηκε και αυτή η υποχρέωση από τον νόμο που είχε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης και την οποία είχε εκπληρώσει νωρίτερα, κάποιες μέρες πριν, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Φυσικά, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, γιατί θα είδατε κάποιες από τις φωτογραφίες που κατέκλυσαν εντός εκτός αγωγικών το διαδίκτυο, ότι επισκέφθηκε χθες την Τρίπολη ο κύριος Δένδιας, αφού έκανε τα εγκαίνια στο νέο κέντρο διακλαδικής εκπαίδευσης μη επανδρομένων αεροχημάτων, δηλαδή drones στα ελληνικά, έτσι. Γιατί αυτό την ονομασία την επίσημη δεν την κατάλαβε κανένας. Εκ των πολιτών, όχι εξ των εξειδικευμένων αρμοδίων, εκ των πολιτών, μη επανδρομένων αεροχημάτων, λοιπόν, drones, το κέντρο μάλλον εκπαίδευσης είναι στην ΤΕΟΣ, 124η πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, και λέμε ΤΕΟΣ γιατί δεν γίνεται καμία βασική εκπαίδευση φυσικά της αεροπορίας εκεί πλέον,

Ο κύριος Δίνδιας βέβαια δεν είναι περιορίστηκε στα εγγένεια. Έκανε βόλτα παντού. Πέρασε από παντού. Πέρασε από το Επισκοπείο. Πέρασε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πέρασε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Δεν πέρασε από το Δημαρχείο Τρίπολης. Εντάξει. Για ευνόητους λόγους. Πήγε εκεί που είτε δεν υπάρχει θέμα πολιτικό όπως το Επισκοπείο. Οι Μητροπολίτες δεν ασχολούνται με αυτά τα κοσμικά. Είτε ο επικεφαλής, δηλαδή ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, είναι στελέχη, είναι δηλωμένοι σε εισαγωγικά νεοδημοκράτες ή είναι υποστηρικτές της κυβέρνησης με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ή τουλάχιστον έτσι θεωρείται, γιατί αυτά είναι και λίγο ασαφή πλέον. Ρευστά, θα λέγαμε. Ρευστά, δηλαδή ποιο κομμάτι της κυβέρνησης, ποιο κομμάτι του κόμματος υποστηρίζουν. Αυτά είναι ρευστά. Και αυτά κρίνονται συνήθως μετά εκ του αποτελέσματος και μετά τις εκλογές, τις εθνικές. Όταν και έχουμε κάποιο αποτέλεσμα απτό στα χέρια μας. Γιατί τώρα μόνο δημοσκοπήσεις, σπέκουλες, φήμες και σενάρια έχουμε. Για να είμαστε ακριβείς. Και μετά ο κύριος Δένδιας βέβαια συναντήθηκε και με φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λέγεται αυτό. Μαζευτήκανε που λέτε κάποιοι, γνωστοί και μη εξαιρετέ, οι νεοδημοκράτες της περιοχής κτλ. Άλλοι που ήταν με κάποιον άλλον παλιά, ο οποίος τώρα βγάζει βιντεάκια στο TikTok και επιτίθεται στην κυβέρνηση. Άλλοι που ήταν με τον λεγόμενο Βούδα, σε εισαγωγικά, ο οποίος τώρα τηρεί πολύ προσεκτική στάση γιατί περιμένει ο άνθρωπος να δει τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πολύ καλά κάνει. Και άλλοι που προφανώς είναι με τον νυν πρωθυπουργό. Πάλι για ευνόητους λόγους, γιατί δεν μπορούν να είναι και αχάριστοι, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Συναντήθηκε λοιπόν και με τους φίλους και τα λοιπά, έπιε καφέ, συνοδευόταν συνεχώς από τον βουλευτή και υφυπουργό βέβαια, τον κύριο Κώστα Βλάση, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του μάλιστα, του φιδούμε και χρόνια πολλά. Εμείς είμαστε με όλους, εμείς δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις, σε όλους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Ασχέτως αν διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, από εκεί πέρα. Ο κύριος Πραχαλιάς ξαναχτύπησε τώρα. Έβγαλε νέα ανάρτηση όπου είπε ότι δεν θα ήθελε με τίποτα να είναι στη θέση του υπασπιστή του κύριου Δένδια, ο οποίος είναι αξιωματικός του ελληνικού στρατού βέβαια, ο οποίος ακολουθούσε συνεχώς τον κύριο Δένδια όπου και αν πήγαινε και καθόταν και προσοχή και σε μια απόσταση κτλ. Όντως, ως εικόνα ήταν άσχημη για μια δημοκρατία, έτσι. Από την άλλη το πρωτόκολλο αυτό καθορίζει

Και βέβαια τώρα να πάμε στην επικαιρότητα την εθνική και διεθνή. Έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κομπάρσος ο Μητσοτάκης, λέει η Δημοκρατία, στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ. Αυτά πάει και σήμερα το απόγευμα και ο Μητσοτάκης, αφού θα έχουν πάει οι υπόλοιποι. Αλλά και με τον Τούρκο πρόεδρο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αγκαλιάζουν τον Σουλτάνο, σε ρητορικό επίπεδο βέβαια. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές για το Σαμαρά. Είναι το... Στον κύριο Σαμαρά είναι αφιερωμένο το κεντρικό θέμα της Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, λέει. Ο πρώην πρωθυπουργός με αίτησή του στην εισαγγελία του Άριου Πάγου χτες ζητεί διαλεύκαση της παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση. Αναφέρει το περίεργο θα ήταν να υπήρχε ανταπόκριση. Ξαναρίχνει λάδι στη φωτιά λοιπόν ο κύριος Σαμαράς εν προκειμένου για τις υποκλοπές. Μία ημέρα, δύο ημέρες μάλλον, πριν συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να, μου επιτρέψετε την έκφραση, να αυτοκαταστρέφεται εσωστρεφώς. Τώρα ο κύριος Γουρός του ξέφυγε κάτι, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής κλπ. Του ξέφυγε ότι βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Και η Δημοκρατία, η εφημερίδα, σχολιάζει ότι το κοινό μυστικό της Καρλάου Τρικούπη ξέφυγε από τον κύριο Σγουρό. Εκφοβισμός, άλλο θέμα της Δημοκρατίας, μπαράζ διώξεων σε αγρότες για τις κινητοποίησεις τους. Συνεχίζει το διασυρμός του Ντόκου από τους Ρώσους Φασέρ. Ο κύριος Ντόκος είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Μεγάλου Μαξίμου και η γνωστή υπόθεση. Και παγωμένη η πραγματική μισθή στην Ελλάδα, το success story της κυβέρνησης διαψεύδεται από το ίδιο το δημοσιονομικό συμβούλιο της. Και ήταν και πολύ ευγενικό το συμβούλιο, τους ονομάζει παγωμένους ενώ είναι μειωμένοι. Ελεύθερος Τύπος. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό. Τον τέος πρωθυπουργό, ναι, γιατί είναι ο τελευταίος πριν τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, σωστό. Τα στελέχη του νέου ΣΥΡΙΖΑ αποθέωρησαν τη διακυβέρνηση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Μοίρασαν στοιχεία με τίτλο «Η αριθμή τους, η ζωή μας», αλλά ξέχασαν τα 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ούτε λέξη για το 112, το Μαξίμου σηκώνει το γάντι σε Τσίπρα και Σαμαρά. Διάταξη φρένο στις παρετήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου των Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεστες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες. Ναι, και θα πάνε αυτοί σε άμεστες θέσεις. Καλά. Και ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενεί παραστάσεις για τον οίκο των Ατριδών. Ποιος είναι ο οίκος των Ατριδών, ξέρετε? Αγαμέμνονας, Χοηφόρη, Ευμενίδες, Κλητεμνίστρα, μπλα μπλα μπλα μπλα. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες. Το ιστορικό, φτιαγμένο από τη Χούντα βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκαθίστανται αυτά τα κτίρια, τα οποία βέβαια είναι μιας Bauhaus, τελειωμένου Bauhaus, αν μου επιτρέπει η έκφραση, αν μου επιτρέπει η έκφραση αισθητικής. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με... Δεν συνεχίζουμε, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε ένα λεπτό και θα επιστρέψουμε για να δούμε τι λένε στην πρώτη σελίδα τα νέα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
5: Αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
13: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
14: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Εσπρέσο κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
16: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
15: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
17: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
18: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, δεύτερο μέρος, δεύτερο ημίωρο αν προτιμάτε, τη ζωντανή εκπομπή στο Αρκαδία 938, εσείς απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Είπαμε, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Σαμαράς τον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Πετάει το γάντι στο Μαξίμο. Τι γάντι δεν λέει. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και θα γίνει χαμός. Λέμε τώρα, πλάκα κάνουμε. Λειψιδρία, 5 νησιά στο φακό των νέων. Τι λένε οι δήμαρχοί τους στην έρευνα που εντοπίζουν τα αίτια και τις λύσεις. Εντοπίζουν τις λύσεις στην κυβέρνηση, φαντάζομαι. Θα δείξει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να πάρει μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, από επιδότηση τέκνου μέχρι μείωση δημοτικών τελών. Αχ, κάτι ενδιαφέρον. Ελληνική τέχνη σε εκκλησίες της Γερμανίας. Οικαστικές δράσεις σε αποιερωμένους ναούς. Δεν έχουν ιερωμένους δηλαδή. Τι είναι η Μανιφέστα, έτσι λέγεται αυτή η αυτή η δράση, αυτή η έκθεση, αν θέλετε. Το κεντρικό θέμα βέβαια είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, από Τραμπ και Μακρόν δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Mamba. Όπως λέγαμε Black Mamba, τον Kobe Bryant, τον μπασκεμπολίστα, έχει χάσει τη ζωή του βέβαια. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Και οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, πώς να κάνετε χρήση των 72 δόσεων. Μάλιστα, το μακελιό τα βάζει με τον Αντώνη Σαμαρά και θυμίζει πάλι ποτέ καταστάσεις που οδήγησαν την Ελλάδα τότε σε εκλογές, το 93 βέβαια, για να τελειώνουμε με τους ψεύτες και τους πολιτικούς απατεώνες που το ξαναπαίζουν σωτήρες του έθνους. Και ο Σαμαράς βέβαια δεν το παίζει σωτήρας του έθνους. Έτσι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της, ότι ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά λέει πρέπει να φύγει και τέτοια, δεν μιλάει για έθνους. Τέλος πάντων. Αντώνη Σαμαρά, πόσα σου έσκασε, πολύ γνωστός επιχειρηματίας. Ζωντανές βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες για τις μαύρες σακούλες που άρπαζε ο πρώην πρωθυπουργός. Είναι παλιό αφήγημα αυτό. Νονά Ντόρα Αποστάτης, 34 χρόνια πλάτη με πλάτη. Το σκληρό παρελθόν, το προξενιό που δεν έγινε και οι ασίγαστες κόντρες. Φυσικά μιλάει για τη σχέση μεταξύ της κυρίας Μπακογιάννη και του κύριου Σαμαρά. Εσύ, Εθνικό Σύστημα Υγείας δηλαδή, έργα βιτρίνας 247 εκατομμύριων ευρώ, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά? Στα έργα βιτρίνας, αφού το λέτε. Επικίνδυνη συμμαχία Τραμπ-Ερντογάν, διακρατική συμφωνία ΗΠΑ για τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού ΚΑΑΝ. Αυτό το έχουν πάρει από το Star Trek προφανώς. Και ντοκουμέντο, λέει, η εκτέλεση των 17 βοσκών από τους Ναζί στην Πάρνηθα. Η εστία φέση, σε εισαγωγικά, με Τούρκους σπουδαστές στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης δεν θα είναι η Ιερατική Σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Φυσιολογικό δεν είναι αυτό? Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλοθη για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγεία.

Η εφημερίδα των συντακτών υποστηρίζει πως η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator ή Predator, αν θέλετε. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θα το δούμε αυτό βέβαια. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση, παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύνοδος ΝΑΤΟ. Ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Αμηχανία στο Βερολίνο για τον καυγά Ισραήλ-Τουρκίας, ανατολίτικο παζάρι της Άγκυρας για την ευρωπαϊκή άμυνα, διαδηλώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις. Η Οδύσσια του Νόλαν, πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες. Να πούμε ότι η ταινία είναι προγραμματισμένο να βγει στις αίθουσες και στην Ελλάδα 16 Ιουλίου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσιάζει τη μαύρη βίβλο Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι, η δημιουργική λογιστική των οικονομικών δικτών. Πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα. Ιράν και Σαουδική Αραβία σε αντίπαλα στρατόπεδα στον ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ είναι ομοσπονδία, όπως θέλετε πείτε, το πετρελοπαραγωγών χωρών. Και Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά ρήπη διπλάση των επιτρεπομένων. Η Καθημερινή. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην, το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο, λέει το ρεπορτάζ, το ρήγμα μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και του Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς εκλογές μετράει αντίστροφα. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου, ο οποίος μίλησε για την Τουρκία που είναι συνεχώς επιθετική απέναντι στην Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο. Τι να πεις τώρα, να σε περασπίζεται ένας εγκληματίας πολέμου, εντάξει. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποδίδει τις καθυστερήσεις στη γεωπολιτική κατάσταση, στην αλλαγή δηλαδή δρομολογίων κτλ. Και στο μεγάλο όγκο πτήσεων. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ με σχετική φωτογραφία, Ντόναλντ Τραμπ και Τζιάνι Ινφαντίνο αστείζονται με μια κόκκινη κάρτα στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο του 2018, λίγο μετά την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου του φετινού από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Η σκανδαλώδης ανέρεση εκ μέρους της FIFA της τιμωρίας του Φόλαριν Μπάλογκαν, ύστερα από παρέμβαση του Αμερικάνου Προέδρου, προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, ρίχνοντας βαριά σκιά στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Αλλά ευτυχώς φρόντισε το Βέλγιο, η εθνική ομάδα του Βελγίου, και το κατέστησε αδρανές το ζήτημα, καθώς απέκλεισε εύκολα, πολύ εύκολα, τις Ηνωμένες Πολιτείες εχθές, από ό,τι διαβάσαμε σήμερα βασικά τα ξημερώματα, τι εχθές, και ουσιαστικά έληξε τη συζήτηση, γιατί τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα, πάνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν αποκλειστεί και οι τρεις συνδιοργανωτές, οπότε no problem για τη FIFA. Πιο νεανικό σε εισαγωγικά το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Προφανώς. Εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεΐ. Κύριο άρθρο, το απρόπτο. Ο πρόεδρος Τραμπ χειρίζεται όλα τα ζητήματα με βάση τις προσωπικές του φιλίες και έντονες απόψεις, από μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ έως τη σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεδομένα αξιακά συστήματα ή παραδοσιακές σχέσεις και συμμαχίες πλέον. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο και επικίνδυνο σκηνικό που αφορά άμεσα τη χώρα μας και δεν θα αλλάξει τώρα. Το μέλλον απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, γιατί το απρόπτο, έχει γίνει ρουτίνα στις σχέσεις ή ουδήποτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να προσθέσουμε εμείς, διότι όταν έχει μια πανίσχυρη χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έναν αλλοπρόσαλο αντιφατικό
ημιπαράφρονα πρόεδρο και με μυαλό και συμπεριφορά μικρού παιδιού ενίοτε, που το έχουν πάρει το γλυκό ή το γλυφιτζούρι από το χέρι ή το παγωτό τώρα, είμαστε για καλοκαίρι, τότε πρέπει να προσέχεις λίγο γιατί δεν ξέρεις τι θα σου κάνει. Στο ίδιο μήκος κύματος και το σχόλιο του κυρίου Παντελή Μπουκάλα, ο Ντόναλντ Τραμπ γιατρός. Αναφέρει, όπως λέμε, ο Καραγκιόζης γιατρός. Γιατρός με το στανιό του Μολιέρου, γιατί από εκεί προέρχονται όλα αυτά. Να φοβάσαι όσους μιλούν σαν γιατροί δίχως να είναι γιατροί. Παμπάλαιος ο άγραφος νόμος σε χίλιες γλώσσες υπομένως. Κυριολεκτεί απολύτως όταν τις νοματεύσεις και τις θεραπείες υπογράφουν ποικίλοι ηγέτες των πραξικοπηματιών συμπεριλαμβανομένων, όπως γνωρίζουν όσοι θυμούνται το χειρουργό Γεώργιο Παπαδόπουλο και δεν ξύπνησαν μια ωραία πρωία έτοιμοι να κηρύξουν ότι δεν ήταν δα όλα άσχημα επί Χούντας. Το έργο «Ο Ντόναλντ Τραμπ γιατρός» που ανέβασε ο πλανητάρχης επί του όρους Rushmore στην επέτειο των 250 χρόνων των ΗΠΑ το έχουμε ξαναδεί. Τώρα εμφυλιοπολεμικός σε περιστάσεις που υπαγορεύουν ενωτική ρητορική, ανακαλύπτει σαν κολόμβος του χυδαίου λαϊκισμού τον κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλεί τις ΗΠΑ, διαβεβαιώνει όμως ότι αγρυπνά για να αποτρέψει τον κομμουνισμό που είναι σαν τον καρκίνο. Τον κομμουνισμό. Για τον πρόεδρο και για όλους τους τραμπίζοντες του κόσμου τούτου, ο κομμουνισμός είναι το μέγα κακό. Αλλά τι ακριβώς είναι ο κομμουνισμός, του διαφεύγει. Είναι βέβαιος πάντως ότι ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζωράν Μαμντάνι, είναι μετεσάρκος του Λένιν. Το δε μουστάκι του φαίνει στο μίστακα του Στάλιν. Επί κορονοϊού, ο γιατρός Τραμπ έβαλε τα γυαλιά στους κρυφοκομμουνιστές τύπου Φάουτσι, ο οποίος ήταν υπεύθυνος του Αμερικανικού, αν δεν θυμάστε, του Αμερικανικού ας πούμε Οργανισμού Υγείας, συστήνοντας στους Αμερικανούς να κάνουν ενέσεις χλωρίνης για να βρουν την υγεία τους, το είπε όντως. Και μάλιστα ένας πήγε και την έκανε και πέθανε, ή να λουστούν με υπεριώδεις ακτίνες. Δεν είμαι γιατρός, αλλά έχω καλό, ξέρετε τι, είχε πει ο σεμνός πανεπιστήμων, Τραμπ δηλαδή, δείχνοντας τη σοφή κεφαλή του. Η οποία κεφαλή απεφάνθη πέρσι, εξοργίζοντας ξανά τους ειδήμονες ότι οι εγκυμονούσες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν παρακεταμόλ, γιατί θα γεννήσουν παιδί με αυτισμό. Σαν κάτι τέτοια λέει ο Μόρφου. Πόσους ανθρώπους πήρε στο λαιμό του, άγνωστο. Και για την αυτού ηγημενικότητα παντελώς αδιάφορο. Το έχει δηλώσει άλλος ο άνθρωπος, είναι ειλικρινής αυτά. Γενικώς άλλωστε αδιαφορεί για ό,τι και αν του καταλογίζουν. Για την αμοραλιστική εκμετάλλευση του αξιώματός του, λόγου χάρη, με στόχο το αυγάτισμα της περιουσίας του. Ή για τη διαταγή του στη FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του Φόλαριν Μπάλογκαν του αστεριού της Εθνικής των ΗΠΑ. Σκάνδαλο! Όχι βέβαια. Ο Τραμπ θέλησε απλώς να δείξει ότι επιχειρεί με να καταργήσει το δίκαιο του εδάφους στο οποίο οφείλει την αμερικανική υπηκότητα ο Μπάλογκαν. Γεννήθηκε τυχαία στο Μπρούκλιν επειδή απαγορεύτηκε στην έγκυο νιγηριανή μητέρα του να επιστρέψει αεροπορικά στο Λονδίνο. Για το καλό της πατρίδας όμως είναι πρόθυμος να πείσει το μυαλό του να πάει κόντρα στην καρδιά του. Ναι, μα τον Ινφαντίνο, κλείνει ο κύριος Μπουκάλας. Η εφημερίδα Κόντρα. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Ποιος ασχολείται τώρα και ποιος πιστεύει στο success story, δεν ξέρω. Μόνο το 25% ίσως. Και αυτό πάλι υποχρεωμένο είναι να το πιστεύει εδώ που τα λέμε. Ένα ποσοστό. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Το κρίσιμο τέτα-τέτ Τραμπ-Ερντογάν, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Εμάς, να πούμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι οποίες βέβαια είναι λίγο πρόωρες ακόμα, θα μας επηρεάσει μετά στα τέλη Ιουλίου. Θα έχουμε δηλαδή έναν μήνυ, τώρα θα δούμε πώς θα είναι, καύσωνα. Σίγουρα μέχρι και την άλλη εβδομάδα, μέχρι τις 15, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα έχουμε ζέστη στην Ελλάδα, αλλά φυσιολογική για την εποχή.

ριζοσπάστης χιλιάδες νεολαίας, χιλιάδες νεολαίοι ρε παιδιά, στην 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Η Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την Political. Προσέξτε τώρα το συμπέρασμα. Αυτοδυναμία θέλει ένας στους δύο. Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Όχι πρέπει να γίνουν, θα γίνουν. Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδο η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Δεν πείθει ο Σαμαράς τους γαλάζιους ψηφοφόρους. Ναι, γιατί δεν τους είχε διορίσει αυτός φαίνεται. Και το μανιφέστο, αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας μοιράζει καθρεφτάκια. Με τα Τσίπρα Economics η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια, η κοινωνία στην απελπισία και η μεσαία τάξη στην απόγνωση. Ποια μεσαία τάξη, ποια κοινωνία, ποια χώρα θα μου πείτε. Τώρα δηλαδή που πάει η χώρα. Τέλος πάντων, τώρα υποτίθεται είμαστε σε success story οικονομικό, μια χαρά πάνε όλα. Πάρε κόσμο όλα τζάμπα, λέει ότι τα δίνει όλα τζάμπα. Έχει δώσει κάποια τζάμπα η αλήθεια είναι. Αλλά πάλι γιατί να μην το κάνει, δεν κατάλαβα. Ο νυν τι έκανε και κέρδισε τις εκλογές, δηλαδή. Τι υποσχόταν. Μεταξύ άλλων υποσχόταν και... Δεν υποσχόταν ο ίδιος, γιατί σε αυτό φέρθηκε πολύ έξυπνα και επικοινωνιακά ορθολογικός. Άφηνε άλλους να τα υπόσχονται από κάτω. Ότι και καλά θα καταργήσει τη συμφωνία των Πρεσπών και τα λοιπά. Δεν το έλεγε ο ίδιος ούτε επίσημα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το λέγανε τα στελέχη γύρω-γύρω στον κόσμο. Γιατί αυτό κι αν σημαίνει μοιράζουμε καθρεφτάκια. Eurocontrol αύξηση 68% στις καθυστερήσεις πτήσεων στο El Venizel, έτσι, Ελεύθερος Βενιζέλος. Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία, μεγάλη αναστάτωση στα ελληνικά αεροδρόμια, κατά κύριο λόγο στο Ελεύθερος Βενιζέλος φυσικά, και διαμαρτυρίες χιλιάδων επιβατών, ενώ κορυφώνεται η τουριστική περίοδος. Ό,τι καλύτερο δηλαδή, για να διαφημιστεί η χώρα περαιτέρω.

Εθνικός Κήρυκας. Αντιμέτωπο με απειλές, το ΝΑΤΟ ανακαλύπτει την αξία της Τουρκίας. Φιντάν, η φιλία Ερντογάν-Τραμπ μπορεί να βοηθήσει τη συμμαχία. Οκ. Okay. Βέβαια υπήρχαν και αντιδράσεις στην Τουρκία κατά του Πρόεδρου Τραμπ και στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, η οποία ως γνωστόν θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται από φιλοκεμαλιστική αντίληψη διαχρονικώς, και οι κεμαλιστές δεν είναι με τον Ερντογάν φυσικά. Η εκ των έσω ιστορία της ρήξης των ΗΠΑ με την Ευρώπη, οι Αμερικανοί σύμμαχοι έχουν αρχίσει να επιταχύνουν ένα άνευ προηγουμένου πείραμα από αμερικανοποίησης, άρθρο της Wall Street Journal. Η New York Times μετά τον καύσωνα έντενος βροχοπτώσης στη Νέα Υόρκη. Και το γραφείο του Εθνικού Κήρυκα στην Αθήνα αναζητούν λύσεις για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις. Κάνει και ρήμα αυτό. Απογευματινή. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% σε επιστροφές και μείωση 27% σε αφήξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στο πλας 41% εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις. Από 915 έφτασαν τις 1292. Φυσικά αυτό είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε εισαγωγικά το άσυλο. Ποιοι συνταξιούχοι θα και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ, προσέξτε, γιατί μετά θα βγει διευκρινιστική ανακοίνωση της ΑΔΕ για το γιατί δεν το πήρατε όσοι δεν το πάρετε, όπως έγινε με το επίδομα τέκνου, το έκτακτο. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες κενές θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλάκα. Και ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ, είπαμε τελείωσε αυτό. Τελείωσε αυτό. Φύγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μέση. No problem. Και το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων προκαλεί ερωτήματα, αλλά όπως εδώ αναφέρει η Απογευματινή, κανένα ερώτημα. Είναι μια ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού. Ο κ. Παπασταύρου, που είναι ο Υπουργός Υποδομών και Περιβάλλοντος, είπε ότι δεν θα πάψει το νερό να είναι δημόσιο αγαθό. Ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος αύριο θα βρεθεί στην Τρίπολη, καθώς θα συμμετάσχει μαζί με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πτωχό φυσικά, στην παρουσίαση έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αντιπλημμυρικών. Και όχι μόνο. Φυσικά τα αντιπλημμυρικά έργα ωφελούν και άλλες. Και σε άλλα μέτωπα όπως αυτό της ξηρασίας ή της λειψιδρίας, αν θέλετε. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει στις 6 αύριο το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Να πάμε και στην ελεύθερη ώρα πριν για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και εμείς, γιατί έχει ενδιαφέρον, χτυπάει την εκκλησία η ελεύθερη ώρα. Άκουσον. Έχει εδώ μια φωτογραφία, τέλος πάντων, φτιαγμένη ούτε καν από AI δεν πρέπει να είναι, όπου έχει τον Ιησού να είναι πάνω στο γαϊδουράκι, το γνωστό, την γνωστή εικόνα ξέρετε, και έναν Μητροπολίτη να είναι μέσα σε μια λιμουζίνα και να λέει ο Μητροπολίτης τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, «Γεια σου μεγάλε», και να του λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, «Σα δεν τρέπεσε λίγο τράγε?» Γιατί ρωτάει, «Σα δεν τρέπεσε λίγο τράγε?» και εξηγεί τη θέση της εφημερίδας, «Τους άνυδρους καιρούς μας», για τη λειψιδρία θα το λέει, «δεν αρκεί μόνο το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, παραμένουν σε πνευματικό λίθαργο οι δεσποτάδες που δεν παραμβαίνουν συνένοχος ιεραρχία στην κοινωνική εξαθλίωση». Καλά, αυτό ανέκαθεν ίσια για την πλειοψηφία της ιεραρχίας. Την πλειοψηφία, όχι όλους. Ναι, αποχώρησα από το κόμμα Καριστιανού. Ποιος ασχολείται? Σαν.
και πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτη επιτήρησης, προσωπικός αριθμός και πόλεμος τετάρτης γενεάς. Γενιάς λέει εδώ, γενεάς λέμε εμείς. Ο Βασίλης Βιλιάρδος, ωραίο όνομα, όπως λέμε Μπιλιάρδο, οικονομολόγος και βουλευτής ελληνικής λύσης, αποκαλύπτει το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Να γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν χρειάζεται να τρέξει τον Άριο Πάγο για να μάθει γιατί τον παρακολουθούν με το Predator.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εργασίες αποκατάστασης της βανδαλισμής με γκράφιτι τη νέας πλατείας στην Αγία Βαρβάρα προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Τρίπολης. Θα σας παρακαλέσω να σέβεστε την προσπάθεια που καταβάλουμε καθημερινά, σχολίασε ο αντιδήμαρχος κύριος Κωτής. 81χρονος και 74χρονος ήταν τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Τρίπολη Σπάρτη, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Ουσιαστικό βήμα εξωστρέφεια για το Δήμο Τρίπολης αποτελεί η συμμετοχή του από το 2024 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ερετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με θετικό αποτύπωμα, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της επιχειρηματικής αποστολής της Αρκαδίας στη JITEX AI Europe 2026, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Βερολίνο. Τις θέσεις ευθύνης για τη δεύτερη περίοδο της δημοτικής θητείας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νότιας Κινουρίας. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται δεν αποτελούν απλώς μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων, σχολίασε ο κ. Δολιανίτης. Με την πολυβραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων Άρκο, ο Δήμος Τρίπολης ξεκινά τις θερινές παιδικές προβολές με ελεύθερη είσοδο. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παρουσία 500 φιλάθλων. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιάννη Κότσερα και τον δανεισμό του Φράνκο Ορόθκο από τη Λανούς. Ο γυμναστής αποκατάστασης Γιώργος Κυβρακίδης και ο αναλυτής Γιάννης Ποταμιάνος εντάχθηκαν στο επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής έως το απόγευμα, ο καιρός στην Τρίπολη. Μέχρι στη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου.

0: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Κατσάζε το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, θα ξαναδεί το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, διότι το κάνεις λαθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Βοηδού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.

Συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή. Εσείς απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, ακούμε του New Order τώρα εδώ και πάμε να δούμε τι γίνεται στην τοπική επικαιρότητα. Όπως αυτή περιγράφεται βέβαια από τις πρώτες σελίδες ορισμένων εφημερίδων που εκδίδονται σε περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, της περιφέρειας Πελοποννήσου. Γιατί ως γνωστόν η Πελοπόννησος έχει και την Αχαΐα και την Ήλια, αλλά εμείς δεν ασχολούμεθα με αυτές τις περιοχές, διότι δεν ανήκουν στην περιφέρειά μας. Ανήκουν βέβαια στο νησί της Πελοποννήσου, το μεγαλύτερο νησί της ελληνικής επικράτειας, για να μην ξεχνιόμαστε, αλλά δεν ανήκουν στην περιφέρειά μας, οπότε δεν κρίνεται σκόπιμο να ασχοληθούμε με το τι προτάσουν ως επικαιρότητα. Ενώ ο λακωνικός τύπος προτάσει το ελαιοκομικό μητρό και διακίνηση με γνώμονα το χωράφι ζητά ο Σασοέ. Ελιά στο ψηφιακό ζύγι, εξυγχρονισμός ή επιβίωση. Οι προτάσεις συνεταιριστών για να μην γίνει η αγχώνη σε εισαγωγικά της υπαίθρου. Εγκαινιάστηκε φυσικά, υπάρχει ρεπορτάζ από τη χθεσινή επίσκεψη Δένδια και όχι μόνο. Εγκαινιάστηκε το υπερσύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης για χειριστές drones. Η Πελοπόννησος στο επίκεντρο της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής. Η ακτινογραφία της σχολής και τα ηχηρά μηνύματα Δένδια. Από τη μία αυτό, από την άλλη στο έλεος του κόμβου Κτέλ. Ο σώζον εαυτόν στην Καρμανιόλα. Γιοταχή παραλίγο να μπει σε κατάστημα. Παραλίγο. Δεν μπήκε.

Ελευθερία της Καλαμάτας. Παραμένουν οι ελλείψεις γιατρών στο νοσοκομείο. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν. Και αναφέρεται στο ρεπορτάζ ότι δύσκολα παραμένουν τα πράγματα με τις ελλείψεις γιατρών στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, καθώς από τις κρίσιμες 5 θέσεις παθολόγων που προκηρύχθηκαν υπήρξε ενδιαφέρον μόνο για τη μία. Αδιαφορία υπήρξε και για τις θέσεις ακτινολόγου και αναισθησιολόγου. Τα στοιχεία αυτά επισημαίνει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνία σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Η αλήθεια πίσω από τους ικανοποιητικούς αριθμούς», με αφορμή σχετικό χαρακτηρισμό από τοπικό βουλευτή. Με εντατικούς ρυθμούς τα έργα στην Αναγνωσταρά είναι κεντρική οδός Καλαμάτας για να παραδοθεί πριν το 15 Αύγουστο το πρώτο τμήμα. Και με αυτό πάμε στο θάρρος της Μεσσηνίας. Το καλύτερο κέντρο εκπαίδευσης drones της Ευρώπης έως το 2030. Τα εγγένεια από Νίκο Δάνδια στην Τρίπολη. Γιατί ως το 2030 τώρα δεν είναι? Α, συγγνώμη, δεν έχει ξεκινήσει καμία εκπαίδευση, άρα δεν είναι κέντρο εκπαίδευσης. Οπότε μέχρι το 2030 λογικά θα έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση. Αυτό δηλαδή θέλει να πει εδώ το ρεπορτάζ. Ή αυτό είπε ο κύριος Δένδιας, που είπε βέβαια γενικά ως το 2030 φιλοδοξεί η Ελλάδα να είναι το πρώτο, η πρώτη δύναμη στην Ευρώπη σε drones. Τότε θα ξεκινήσει και εκπαίδευση. I believe there's a time when the cord of life should be cut. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει η εκπαίδευση, γιατί χθες είδαμε τις εγκαταστάσεις. Δεν είδαμε εκπαιδευόμενους. Ή δεν είναι έτσι? Και καλό θα ήταν στην Ελλάδα, και επειδή έχουμε και προεκλογική περίοδο, όταν εγκαινιάζουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης να έχουμε και εκπαιδευόμενους, να τους βλέπουμε. Όπως όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης να επισκεφθεί την λεγόμενη Ακαδημία Φαρμάκου, βλέπε η ΕΚ, στους χώρους του ΤΕΙ Τρίπολης, τώρα λέγεται Ακαδημία Φαρμάκου, εκεί είχαμε εκπαιδευόμενους. Βέβαια σε άσχετα με το φάρμακο αντικείμενα, όπως η κομωτική. Αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Είχαμε εκπαιδευόμενους. Άλλωστε, ως γνωστόν, η κάθε ακαδημία έχει και τα αντικείμενα, τα θεματικά αντικείμενα, τα αντικείμενα εκπαίδευσης, αν θέλετε, που κρίνει σκόπιμα να έχει. Όπως η Ακαδημία του Πλάτωνα, ας πούμε, είχε φιλοσοφία και ρητορική. Τώρα, αυτά είναι άχρηστα πλέον. Και μην γελάτε, γιατί όσο σχετική είναι η κομωτική με τα φάρμακα, τόσο είναι και η φιλοσοφία. Πρωινός Μοριάς, το ίδιο πρώτο θέμα.

Η Τρίπολη ανοίγει φτερά στη νέα εποχή της άμυνας, λέει ο πρωινός Μουριάς, και βέβαια έχει το ρεπορτάζ από τα χθεσινά εγγένεια. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Δένδιας είπε ότι η 124η πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης δεν σβήνει, μετασχηματίζεται. Βέβαια, ο κύριος Γιαννακούρας, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, είπε ότι δεν αντισταθμίζεται το κλείσιμο τριών στρατιωτικών δομών στην Τρίπολη με ένα κέντρο διακλαδικής εκπαίδευσης. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε χθες στη Βουλή ότι στην παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης της απαγόρευσης προς την Τουρκία για την προμήθεια μαχητικών F-35. Εντάξει, αφού το είπε ο κ. Γεραπετρίτης, κάτι περισσότερο ξέρει από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει βέβαια ότι η άποψη του Κογκρέσου, των ΗΠΑ, του είναι παντελώς αδιάφορη. Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να συνενέσει το Κογκρέσο για να δώσουν οι ΗΠΑ ένα τέτοιο είδους όπλο σε άλλη χώρα. Αλλά, όπως έχει αποδείξει πλειστάκης ο νυν πρόεδρος, ξέρετε που γράφει τους θεσμούς των ΗΠΑ, όπως και άλλους. Και διεθνείς θεσμούς.

Και ερχόμαστε στη δική μας εδώ ενημερωτική ιστοσελίδα arkadianet38.gr. Ανακοίνωση αναφέρει ότι μπαίνει τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για το χθεσινό τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Τρίπολης Σπάρτης, όπου πυροσβεστικό το οποίο μετέβαινε στην περιοχή της Τριζινίας για να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει εκεί, συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε ηλικιωμένος μαζί με τη σύζυγό του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο. Και να τραυματιστεί ένας πυροσβέστης. Όπως ήταν αναμενόμενο, δυστυχώς, βανδάλισαν με γκράφιτι ή βανδαλίστηκε από γκράφιτι, όπως θέλετε, η καινούργια πλατεία στην Τρίπολη, στην Αγία Βαρβάρα. Ο Δήμος Τρίπολης αποκτά ισχυρή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και δήλωση του Προέδρου του κ. Γιάννη Τρουπή, ιδιαίτερα θετικό το αποτύπωμα της επιχειρηματικής αποστολής της Αρκαδίας στην JITEX, JITEX AI Europe που έγινε στο Βερολίνο. Και πέρα από το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, το οποίο είναι το παλιό, το ίδιο δηλαδή, και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, μπορείτε να δείτε και ποιοι θα καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης για τη δεύτερη περίοδο της Δημοτικής Θητείας στο Δήμο Νότιας και Ινουρίας. Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή του μηχανογραφικού για τους όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές που έγιναν πρόσφατα. Και ο Δήμος Τρίπολης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του και ποιες ώρες μπορεί να επισκέπτεται τις δομές ή αν θέλετε τις υπηρεσίες του κοινού.

Και βέβαια απόψε σε νέα στον προαύλιο χώρο του πνευματικού κέντρου της Τρίπολης, το οποίο ακόμα βρίσκεται υπό ανακατασκευή και επανάχρηση του, θα ξεκινήσει ο θερινός παιδικός κινηματογράφος με την ταινία Άρκο. Με ελεύθερη είσοδο, εννοείται. Just keep your mind open and suck in the experience. And if it hurts, you know what? It's probably worth it. You hope and you dream, but you never believe that something's gonna happen for you. Not like it does in the movies. And when it actually does, ωραία δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη, βλέπουμε, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Τι είπε? Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου, το 26 εννοεί, η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλά στο ranking του δίκτυ Law and Order. Όχι, δεν είναι η σειρά. Έτσι το είπε. Γιατί θα έχουμε καταφέρει ολοένα και περισσότεροι πολίτες, ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων, των γειτονιών, των συνοικιών, να μπορούν άφοβα να κυκλοφορούν στη γειτονιά τους οποιαδήποτε ώρα της μέρας και της νύχτας. Μάλιστα. Ναι, μακάρι, αλλά πώς ακριβώς αυτό διαπιστώνεται, δεν ξέρουμε. Κάνει έρευνα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ρωτάει τους πολίτες τι γίνεται στη γειτονιά τους το βράδυ, ή κρίνει από τις αναφορές ή τα περιστατικά, ας πούμε, παράνομης, παραβατικής συμπεριφοράς και τα χωρίζει σε γειτονιές.

μεταξύ, αυτό που γίνεται με τους λαγοκέφαλους, ρε παιδιά, έχει καταντήσει, εντάξει, γραφικότητα. Γραφικότητα. Πια κάθε μέρα βλέπουμε αναρτήσεις, άρθρα για επίθεση λαγοκέφαλου, επίθεση λαγοκέφαλου, επίθεση λαγοκέφαλου. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καμία επίθεση λαγοκέφαλου. Σε άμυνα είναι ο λαγοκέφαλος. Γιατί εσύ μπήκες στο χώρο του. Να πάει να κάνεις μπάνιο, δεν ξέρω τι. Εσύ μπήκες στο χώρο του. Ο λαγοκέφαλος ζει στη θάλασσα. Είναι ψάρι. Εσύ δεν είσαι ψάρι, είσαι θηλαστικό. Και μπαίνεις στο χώρο του. Ωραία. Προφανώς αισθάνεται απειλή από σένα ο λαγοκέφαλος. Αν εσύ αισθάνεσαι απειλή από το λαγοκέφαλο, εσύ έχεις το πρόβλημα. Όχι ο λαγοκέφαλος.

0: I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for. Because it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life. And if you find that moment, it lasts forever.
1: Και πριν κλείσουμε για να πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα πρέπει να κάνουμε μία επισήμανση για τους συναδέλφους οι οποίοι μεταδίδουν αγώνες του Μουντιάλ. Είτε είναι εκεί, περισσότερο εκεί είναι, είτε είναι από εδώ, από στούντιο δηλαδή. Παιδιά, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο ή μόνο τα αθλήματα, ξέρετε, η ζωή. Ίσα-ίσα, που είναι και θεωρούνται, όπως έλεγε ένας φίλος, για το ποδόσφαιρο εν προκειμένου το έλεγε, είναι το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο στη διαμόρφωση. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, αυτούς που δουλεύουν, που εργάζονται για το ποδόσφαιρο κτλ. Κτλ. Αλλά για τον υπόλοιπο πλανήτη και για τους περισσότερους ανθρώπους δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Αυτά είναι απλώς ψυχαγωγία, διασκέδαση μάλλον κτλ. Λοιπόν, καλό θα ήταν όταν δείχνει η Αμερικανική, όταν δείχνει ο Αμερικανός σκηνοθέτης των αγώνων ποδοσφαίρου κάποιους πολύ διάσημους Αμερικανούς ηθοποιούς, πολύ διάσημους σε όλο τον πλανήτη, καλό θα ήταν να τους ξέρετε, έστω και φατσικά δηλαδή, να τους ξέρετε. Δεν είπαμε τώρα να έχετε δει ταινίες τους ή ξέρω εγώ θεατρικά έργα που έχουν παίξει, όχι μόνο το Χαβιέ Μπαρδέμ δηλαδή, να ξέρουμε, να ξέρουμε και τους άλλους. Γιατί παρατηρήσαμε, είδαμε σε κάτι αποσπάσματα, κάτι highlights που λέμε, να δείχνει τώρα τον Γούντι Χάρελσον, τον Κρις Τάκερ που είχε φάει και το χαστούκι σε τελετή βραβείων Όσκαρ δηλαδή. Μόνο και από αυτό είχε γίνει διάσημος, ασχέτως αν είναι πολύ γνωστός stand-up comedian εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να τους δείχνει λοιπόν, βλέπαν έναν αγώνα, τίποτα, καμία αναφορά σε αυτούς. Μόνο τον Ντικάπριο νομίζω κάποιος ανέφερε. Ο οποίος Ντικάπριο, Ντικάπριο είχε γύρω γύρω του άλλους τέσσερις ηθοποιούς οι οποίοι έχουν παίξει σε blockbuster, τον Ντόμπι Μαγκουάιρ που είχε παίξει το Spider-Man και κάτι τέτοια. Κανένας δεν τους ήξερε αυτούς. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε να έχουμε και λίγο γενικότερες γνώσεις ή αν θέλετε γενικότερη ικανότητα, πώς να το πούμε, να ξέρουμε περισσότερους ανθρώπους τουλάχιστον φατσικά. Όταν είναι διάσημοι σε όλο τον πλανήτη, την ίδια στιγμή που εμείς ξέρουμε εδώ πώς είναι, ας πούμε, κάποιος ή κάποια η οποία είναι γνωστή τώρα και θα είναι παντελώς άγνωστη του χρόνου. Δεν θα τη θυμάται κανένας ή δεν θα τον θυμάται κανένας. Αλλά αυτούς τους ξέρουμε γιατί είναι εδώ, τοπικοί. Είναι σοβινιστικό αυτό, να το προσέξετε λίγο. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί μου.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
6: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
5: Γιατί?
6: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
5: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
5: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
5: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Everybody has a price. Everybody has a price. But sometimes the price doesn't always mean money.

0: Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για περίπου 20 λεπτά ακόμα θα ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω, με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Ο δεύτερος θα παραμείνει και για το Arcadia Sports Show με τον Χριστό Καρνέζη, το οποίο, η οποία εκπομπή θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 2. Πάντα ζωντανά. Πάμε να δούμε τώρα τι προτάσατε στις σελίδες. Θα κάνουμε ένα ποτπουρί στα γρήγορα. Πάμε στην ιστοσελίδα in.gr. Στα ποινικά και στα αστικά δικαστήρια στρέφονται θύματα του Predator. Αποζημιώσεις 7,6 εκατομμύριων ευρώ ζητούν 8 παθόντες. Βέβαια αυτό θα εκδικαστεί τον Απρίλιο του 27. Θα ξεκινήσει να εκδικάζεται μάλλον. Πυροπροστασία περιοχών με βιομηχανικούς χώρους, με αφορμή βέβαια αυτό που έγινε στο Ρεόκαστρο, απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου και ελάχιστος έλεγχος. Ο Τραμπ και η FIFA δημιούργησαν δεδικασμένο στο Μουντιάλ. Αγγλία και Γαλλία ετοιμάζουν εφέσεις για κάρτες επέκτες τους. Ωραία, ανοίξαμε τον ασκό του αιώλου. Το editorial, το κεντρικό άρθρο, το άρθρο γνώμης, γελασμένη η κυβέρνηση αν πιστεύει ότι έχει τελειώσει η υπόθεση των υποκλοπών, ιδίως όταν πρώην πρωθυπουργός προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Το ΝΑΤΟ σε αναζήτηση κοινής ταυτότητας και η Τουρκία σε διεκδίκηση αναβαθμισμένου ρόλου. Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν στη Δαμασκό. Η Meta, βλέπε Facebook, Instagram κλπ, αντιμέτωπη με δικαστικό χαστούκι 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για εθισμό, σε εισαγωγικά, των νέων. Ήδη έχει καταδικαστεί, όπως και η Google. Στην πολιτική αλλά και στη διεθνή, και στην εθνική και στη διεθνή. Πασόκο εκτός γραμμής γουρός, οι δύο εικόνες του κόμματος. Και σήμερα κληρώνει για τη Λεπέν η απόφαση του εφετείου στη Γαλλία, έτσι. Θα κρίνει αν μπορεί να είναι υποψήφια. Αναστάτωση στην ακροδεξιά. Οι δηλώσεις του Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία, βλέπουμε εδώ. Δηλαδή έπαιξαν Ισπανία, Πορτογαλία και έρθει Ισπανία. Φυσιολογικό δεν είναι, δεν ξέρω, εδώ ο Γιώργος θα παρακολουθεί αυτά. Η Ισπανία δεν είναι καλύτερη από την Πορτογαλία?
1: Στο παιχνίδι αυτό όχι, δεν είναι
0: τόσο. Όχι, σε αυτό το παιχνίδι, αλλά γενικά είναι καλύτερη. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Πορτογαλία πριν από μένα δεν είχε τίτλο. Το Euro αξίζει ως ένα Μουντιάλ. Ναι, εντάξει. Προφανώς δεν έχει πάρει Μουντιάλ. Δεν έχει πάρει. Έχει πάρει Euro η Πορτογαλία, δεν έχει πάρει Μουντιάλ. Ναι, όσα δεν φτάνει αλεπού. Ναι. Ο οποίος πόσο είναι ο Ρονάλντο, 41 είναι. 41 είναι. Προφανώς δεν θα παίξει άλλο Μουντιάλ. Έλεος δηλαδή, θα παίξει 45 σε Μουντιάλ. Πώς θα παίξει? Συγγνώμη, δεν θέλουμε να θίξουμε κανέναν τώρα, ούτε τους μεγάλους ηλικία και εμείς μεγαλύτερα από τον Ρονάλντο. Είμαστε 10 χρόνια έτσι κι αλλιώς. Ούτε τα αμαία, τίποτα έτσι. Με το επόμενο μόνο Μουντιάλ πώς θα παίξει? Με μπαστούνι θα παίξει ή θα τον σέρνουνε κάπου? Έλεος δηλαδή τώρα, 45 χρονών. Και 41 που παίζει δηλαδή, κακώς παίζει κατά την άποψή μας. Θα μπορούσε να παίξει ένας νεότερος στη θέση του. Να παίζει και κανένας νέος δηλαδή. Το ποδόσφαιρο είναι για νέους ανθρώπους. Αν μου πείτε, παίζει και ο Μέση, είναι 39. Και γενικά εντάξει, είμαι να παίξει μια τελευταία φορά, okay, για το σόου περισσότερο, γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα ονόματα, μεγάλες εμπορικές αξίες. Γίνεται και για τη διαφήμιση το πράγμα, όπως και εκείνο το περίφημο cooling break που έχει αρχίσει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και εκνευρίζει και τους ποδοσφαιριστές. Σε πιο πεζά ζητήματα, Ανδρουλάκης, η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα πήγε χαμένη. Νέο βίντεο στο TikTok. Στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου για την αρχή της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων από την Ποεδίν. Ε, ήθησε από τον κόσμο μη ελεγμένα και μη ασφαλή. Εξαρθρώθηκε δίκτυο που έχει πουλήσει 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη. Λες και ασχολείται κανένας αν είναι ασφαλή, τέλος πάντων. Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Μήλου ζητάει την αρρωγή των πολιτών για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Βρείτε ρε παιδιά κανένα διαμέρισμα φθηνό.

και η αμφιλεγόμενη AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ, δεν υπάρχει, είναι δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά σε ταινία μεγάλου μήκους. Να τη υπήρχε ταινία σε αρχές του αιώνα, το 2007 νομίζω, ή νωρίτερα, μπορεί και νωρίτερα, με τον Αλ Πατσίνο πρωταγωνιστή, όπου ήταν αυτό το θέμα ακριβώς. Νομίζω λεγόταν Νικόλ, κάπως έτσι, και παρουσίαζε ένα σκηνοθέτη ο οποίος είναι, δεν πηγαίνουν καλά οι ταινίες του, και φτιάχνει μια πρωταγωνίστρια ψηφιακή, μπαίνει σε διαδικασία να την κρύβει, να βάζει, να μισθώνει γυναίκες για να εμφανίζονται ότι είναι αυτή που αυτή η πρωταγωνίστρια, φυσικά τις βάζει να φωτογραφίζονται με γυαλιά ηλίου και με καλυμμένο το πρόσωπό της κτλ. Μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στο τέλος φτάνει να κατηγορηθεί ότι τη σκότωσε. Πέφτει θύμα κάποιων συγκυριών και εμφανίζεται ότι τη σκότωσε. Και στο τέλος καταλήγουμε να, με happy ending κιόλας, να προκύπτει ότι την παντρεύτηκε ή τέλος πάντων κάνανε παιδί μαζί, και να βγαίνει σε συνεντεύξεις μόνος του, αλλά μαζί και με την ψηφιακή εικόνα της πρωταγωνίστριας αυτής σε διεθνή δίκτυα. Κάπως έτσι θα καταντήσουμε στο τέλος. Από την άλλη, κάποιοι λένε, γιατί δεν κατάλαβα, δηλαδή πόσο πραγματική είναι η πραγματική στάρ, ας πούμε. Και αυτή δεν είναι σε ένα επίπεδο, δεν μπορεί να τους αγγίξεις και λοιπά, είναι σαν να μην υπάρχουν, δεν εμφανίζονται πουθενά, μόνο όταν γερνάνε κάπως γίνονται πιο ανθρώπινοι κτλ. Και αυτό σωστό είναι εν μέρη, αν το δούμε φιλοσοφικά.

Πάμε στην ιστοσελίδα ethnos.gr. Υπάρχει και μια ενότητα που λέγεται δημοφιλές τώρα ή viral στα ελληνικά. Το πιο value for money, δεν ξέρετε τι είναι value for money, ελληνικό νησί, 5,50 ευρώ η χωριάτικη, 8 ευρώ τα καλαμαράκια, 13,50 ευρώ η γάριδο μακαρονάδα και σε λίγο 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξιδο. Μπακαλίστικα θέματα αυτά, αλλά το πιο value for money, δηλαδή το νησί που αξίζει περισσότερο τα λεφτά που θα χαλάσεις, ας πούμε, το πούμε έτσι. Ακόμα μία υπόθεση, συγγνώμη, κακοποίηση στο Ηράκλειο Κρήτης. Θα σε σφάξω τα 11 βίντεο του τρόμου και η μαρτυρία για την κακοποίηση της 55χρονης. Υπάρχουν κοινά θέματα φυσικά με το in.gr. Επίσης προτάσετε το ότι θα τεθούν ή θα θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες για τις πτήσεις, το σχέδιο για να περιοριστεί ο πόλεμος των σλότς στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Νέα εποχή για την εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής. Πολιτιστικό θέμα. Όπερα, τέκνο, βυζαντινή μουσική και χορός στο ίδιο πρόγραμμα. Γιατί όχι. Γεωργιάδης, ο Τσίπρας ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός. Ο βρωμερότερος των βρωμερών, τον είπε χθες το βράδυ. Τον ανέφερε. Ο Κοντονής πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ευρώπη μπροστά στο τελεσίγραφο Τραμπ για το ΝΑΤΟ 3.0. Τι έχουν πάθει όλοι με αυτά τα 3.0, 2.0, 0.0, 007. Πόλεμος και συνέπειες. Γιατί οι γυναίκες στη Ρωσία πολλούν τα εμφυτεύματα στήθους τους. Ο Ολυμπιακός Λιμένας Θεσσαλονίκης ΑΕ, το έργο επέκτασης του προβλήτα, της προβλήτα, δηλαδή. 6 επισκέφθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός ναυτιλίας. Φαραντούρης, τίμια και αξιοκρατική επιλογή της συζύγους μου, δεν είχα καμία ανάμειξη. Φωτιά στο ωραίο κάστρο παραμένει από πνικτική ατμόσφαιρα, έφυγαν κάτοικοι από τα σπίτια τους. Και επιστήμονες λένε πως η ζωή στη γη ίσως ξεκίνησε αλλιώς, τι αποκαλύπτει νέα έρευνα. Το θέμα δεν είναι πως ξεκίνησε, το θέμα είναι πως εξελίσσεται. Και να πάμε και στην ιστοσελίδα flash.gr. Τροχέα, τέλος το χειρόγραφο μπλοκάκι. Πώς θα βεβαιώνονται κλήσεις με tablets σε λίγα δευτερόλεπτα. Καλά, ήδη γίνεται αυτό, νομίζω. Πρόωρο εξιτήριο επιδιώκει η Αφροδίτη Νέστορα, επιθυμεί να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Στην υπόθεση της κακοποίησης εδώ παρουσιάζεται και το βίντεο φόρα παρτίδα, σε εισαγωγικά, της έκοβε τα μαλλιά και πανηγύριζε. Σοκάρουν τα φρικτά βασανιστήρια στην 55χρονη Ρωσίδα στο Ηράκλειο. Γιος Μιχάλη Μόσιου, του ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά για το τέλος του πατέρα μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Πώς μπορεί η Τουρκία να επιστρέψει στα F-35, το Κογκρέσο και το Αγκάθι των S-400. Φοιτητική στέγη, τα ενίκια σπάνε ρεκόρ. Πόσο κοστίζει πλέον ένα σπίτι σε Αθήνα και φοιτητούπολης ή φοιτητούπολη. Δεν είμαστε εδώ, η Τρίπολη δεν είναι ιδιαίτερα. Μην αγχώνεστε. Ήρθε κατά πάνω μου. Τι συνέβη με λουόμενη που υποστηρίζει ότι τη χτύπησε λαγοκέφαλο στη δάγκωσε. Γιατί τη χτύπησε. Τη χτύπησε με το πτερίγιο στην Πάτρα.
Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα φυσικά. Στο όχημα βρέθηκαν 61 κιλά κάναβης. Μία σύλληψη. Σούπερ τυφώνας διαλύει τα πάντα σε πόλη της Κόνα, της Κίνας. Υπάρχει και βίντεο. Πόλεμος για τον Μπαγκλαβά στην UNESCO. Τουρκία and Azerbaijan και Azerbaijan versus Ελλάδα. Τι πραγματικά ισχύει. Δεν είναι δικός μας ο Μπαγκλαβάς, μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι νομίζουμε τουλάχιστον, δεν ξέρουμε τώρα τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Μπορεί να έχουμε κάποιες παραλλαγές μπακλαβά πρωτότυπες, αλλά τώρα που θα γίνει στην UNESCO. Μεγάλο, πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ σημαντικό θέμα. Ναι. Εθνική καταστροφή θα είναι άμα ο μπακλαβάς χαρακτηριστεί ως γλυκό τουρκικής και κατασκευής και Αζερμπαϊτζάν. Όμηρε, μας θυμάσαι. Η φράση της Λουπίντα Νιόγκο που άναψε φωτιές για την Οδύσσια του Νόλαν. Όχι, θα πιάσουν τώρα οι σοβινιστο ρατσιστο εθνικιστές, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν διαβάσει καν την Οδύσσια, την κανονική, έχουν δει μια βερσιόν πιθανώς, ότι τι δουλειά έχει η Μαύρη να παίζει την Κλυτεμνίστρα και την ωραία Ελένη. Γιατί αυτή τις παίζει και τις δύο. Οι οποίες ήταν συγγένισες πρώτου βαθμού. Η Κλυτεμνίστρα με την ωραία Ελένη της Τρίας ή η ωραία Ελένη της Σπάρτης. Τα λέει ο μυθολογικός κύκλος του Τυνδάρεο εν προκειμένου. Ο Τυνδάρεο ήταν ο πατέρας της ωραίας Ελένης, αν δεν ξέρετε. Και στα πολιτικά, Πολάκη σε φάμελο, αν στηρίζεις Τσίπρα πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει. Μαρκόπουλος καρφώνει Γεωργιάδη για το τένις με Κασελάκη, να παίζω τάβλη με τον Πολάκη. Ο κ. Κασελάκης ζήτησε συγγνώμη, αλλά ειρωνικά από τον ελληνικό λαό, από τους Έλληνες πολίτες για το τένις που έπαιξε με τον κύριο Γεωργιάδη και είπε ότι πρέπει να περάσουμε σε αυτόν τον πολιτικό πολιτισμό. Λέγοντας ότι εγώ δεν έκανα ούτε αυτό, δεν έκανα ούτε εκείνο, δεν έκανα ούτε εκείνο, δεν έκανα ούτε εκείνο. Περιέγραψε διάφορα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από διάφορες κυβερνήσεις. Και μετά είπε ότι πρέπει να περάσουμε σε μια εποχή όπου να μπορούμε να παίξουμε τένις ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα και αν είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αυτό εννοούσε. Και τι πραγματικά ζητάει από τη δικαιοσύνη Σαμαράς και γιατί δεν κατέθεσε μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών ή του Predator, αν θέλετε.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Τελευταίες δύο ώρες ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Μην απομακρυνθείτε. Σε λίγο, Arcadia Sports Show με τον Χριστό Κανέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εργασίες αποκατάστασης της βανδαλισμένης με γκράφη τη νέας πλατείας στην Αγία Βαρβάρα προχώρησε συνεργεία του Δήμου Τρίπολης. Θα σας παρακαλέσω να σέβεστε την προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά, σχολίασε ο αντιδήμαρχος κ. Σκοτής. 89χρονος και 74χρονοι ήταν τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Τρίπολης Σπάρτης, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Ουσιαστικό βήμα εξωστρέφειας για το Δήμο Τρίπολης αποτελεί η συμμετοχή του από το 2024 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της επιχειρηματικής αποστολής της Αρκαδίας στη JITEX AI Europe 2026, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την τεχνητή νοημοσύνη που έγινε στο Βερολίνο. Τις θέσεις ευθύνης για τη δεύτερη περίοδο της δημοτικής θητείας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νότιας Κινουρίας. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται δεν αποτελούν απλώς μία ανακατανομή αρμοδιοτήτων, σχολίασε ο κύριος Δολιανίτης. Με την πολυβραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων Άρκο, ο Δήμος Τρίπολης ξεκινά τις θερινές παιδικές προβολές με ελεύθερη είσοδο απόψε. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου του υποψηφίου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παρουσία 500 φιλάθλων. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιάννη Κότσερα και το δανεισμό του Φράνκου Ορόθκο από τη Λανούς. Ο γυμναστής αποκατάστασης Γιώργος Κιβρακίδης και ο αναλυτής Γιάννης Ποταμιάνος εντάχθηκαν στο επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής έως το απόγευμα, ο καιρός στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
6: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
4: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε πάρει.

Ελαφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. If you're gonna save the day.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Σήμερα είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Κυριάκους και στις Κυριακές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Με πάρα πολύ κόσμο, χτες το απόγευμα έγινε στο γήπεδο του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης η επίσημη πρώτη του Αστέρα. Να πω προσωπικά ότι είχα καιρό να δω τόσο κόσμο σε πρώτη και τον παλμό που είχαν οι φίλοι του Αστέρα στην χθεσινή παρουσία τους. Όλα τα νέα πρόσωπα ήταν εκεί, επειδή έχουμε αφήσει κάποια κενά έτσι από τη χθεσινή εκπομπή. Να πούμε αρχικά ότι επέστρεψε ο Γιάννης Κότσιρας και επίσημα στον Αστέρα Άκτορ. Ανακοινώθηκε επίσης και η απόκτηση του Φράνκο Ορόθκο. Αργεντίνος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την, από την Αργεντινή και από την Λανούς, με οψιόν αγοράς από τον Αστέρα Άκτορ το καλοκαίρι του 2027. Αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός, έχει χρηστεί διεθνής με ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής Αργεντινής και επίσης εκτός της Αργεντινής έχει παίξει και στην Κρίλια Σαμάρα στο πρωτάθλημα της Ρωσίας, μαζί με την παρουσία του στην Αργεντίνικη Λανούς και την Newell's Old Boys. Έχω μια νέα πρόκληση μπροστά μου και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την προοπτική. Ήρθα στην Ελλάδα για να

γνωρίσω μια νέα λίγα και να καταφέρω να δείξω τις ποδοσφαιρικές δυνατότητές μου, να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Γνωρίζω για τον Αστέρα και τη διαδρομή του και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο της ομάδας. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας του Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη και ο Αστέρας Άκτορ τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στην ομάδα, ενώ ανακοινώθηκαν και τα φιλικά που θα δώσει ο Αστέρας Άκτορ στην Ολλανδία. 4 σημαντικά φιλικά. Αντίπαλοι του, ομάδες από το Βέλγιο και την Ολλανδία. Πρώτο φιλικό στις 23 Ιουλίου. Ημέρα Πέμπτη στις 2 ώρα Ελλάδας ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει την Βελγική Γκένκ. 2 μέρες αργότερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, 6 ώρα της 6 ώρα Ελλάδας, ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στην Μπέρσχοτ, μια ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, Αστέρας Σπάρτα Ρότερνταμ, και 31 Ιουλίου Παρασκευή 8 ώρα Ελλάδας, Αστέρας Άκτορ Ντεν Χαγκ, και οι δύο ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος.

Είπαμε λοιπόν, χτες έγινε η πρώτη της ομάδας με πολύ κόσμο, με παλμό στις κερκίδες, όλα τα καινούργια πρόσωπα της ομάδας και δεν μιλάμε βέβαια αποκλειστικά και μόνο για τους παίκτες, νέα πρόσωπα στο προπονητικό επιτελείο, σε διοικητικές θέσεις. Ήταν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και παρά το γεγονός ότι έτσι στο ξεκίνημα έπιασε μια μικρή μπόρα, παρόλα αυτά ο κόσμος παρέμεινε εκεί για να παρακολουθήσει την πρώτη προπόνηση της ομάδας. 18 Ιουλίου, συγγνώμη, θυμίζουμε, θα αναχωρήσει ο Αστέρας Άκτορ για την Ολλανδία. Σας αναφέραμε και το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων των τεσσάρων που έχουν προγραμματιστεί επί Ολλανδικού εδάφους και βέβαια θα υπάρξουν και φιλικά στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο έχει κλείσει στις 12 του μηνός στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις.

0: Πάμε και στο ρεπορτάζ από τη χθεσινή μέρα. Θα ακούσουμε τι δήλωσε στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, ο κ. Γιώργος Μποροβίλος.
1: Στις επόμενες στην Super League. Ποιος είναι ο στόχος για την φετινή σεζόν?
2: Κοιτάξτε, αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό και ξεκινάω από αυτό. Δηλαδή, ο Αστέρας συμπληρώνει 20 χρόνια στη Super League, ένα μεγάλο επίτευγμα. Στη μέχρι τώρα πορεία του, καμία άλλη ομάδα του Πελοπόννησο δεν ήταν στην κορυφαία κατηγορία. Φέτος, βέβαια, έχουμε τη γειτονική Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα, είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Η ομάδα τερμάτισε στη 13η θέση. Μέσα σε 20 χρόνια λογικό είναι να γίνουν και κάποιες άσχημες χρονιές και έτσι λοιπόν έχουμε ένα νέο ξεκίνημα σήμερα. Ένα νέο ξεκίνημα που πιστεύουμε ότι πραγματικά ο Αστέρας θα μπει στις ράγες στις οποίες τόσα χρόνια πηγαίνει και πιστεύουμε ότι αυτή η χρονιά που ήταν πράγματι μια κακή να είναι μια παρένθεση.
3: Είδαμε πολλές αλλαγές που έγινε και στο ενισχυτικό δυναμικό θα έρθουν και άλλες μεταγραφές, αλλά και γενικά στη δομή της ομάδας. Αυτό είναι μελετημένο, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για κάποια μακροπρόθεσμα πράγματα που πρέπει να γίνουν?
2: Σίγουρα ένας οργανισμός όπως είναι ο Αστέρας ανανεώνεται. Είναι λογικό αυτό απολύτως σε όλους τους τομείς και στο εμψυχολογικό, δηλαδή εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη νέα αυτή δομή των πραγμάτων κάνουμε μια αναγέννηση, θα λέγαμε, στην ομάδα και πιστεύουμε ότι αυτό θα αποδώσει και γι' αυτό εξάλλου κάνουμε αυτές τις αλλαγές.
3: Για τα διαρχεία, έχουμε κάτι, πότε θα το ανακοινώσετε? Ο κόσμος ρωτάει, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, τις προσεχείς μέρες θα έχουμε ανακοινώσει γύρω από το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος, όπως μας βοήθησε στα play-out και πράγματι ήταν, θα λέγαμε, το 10ο παίκτης ομάδος, θα συνεχίσει να είναι κοντά μας και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο για να μπορέσει ο Αστέρας να πάει στον δρόμο των επιτυχιών όπως έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια.
3: Κάποια άλλα έργα εδώ στο γήπεδο, μήπως γίνουν?
2: Ακριβώς γι' αυτό το θέμα μελετάμε τώρα και κοιτάζουμε πώς αυτό το πολύ αναμενόμενο, τέλος πάντων, σκέπαστο στη θύρα 1. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία είναι στο στάδιο της έγκρισης. Θα κοιτάξουμε αν και κατά πόσο μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα και φέτος, εφόσον εγκριθεί το κονδύλι για το σκέπαστο της θύρας 1. Και αυτός είναι και ένας λόγος. Ναι, από το υπουργείο αθλητισμού. Και αυτό είναι και ένα θέμα για το οποίο θα λέγαμε ότι έχουμε καθυστερήσει και λίγο τα διαρκείας, να δούμε αν και κατά πόσο εκεί θα μπορέσουμε να δώσουμε διαρκείας ή μήπως λόγω έναρξη πιθανώς εργασιών να μην δώσουμε διαρκεία στην ΕΝΑ. Θα το δούμε τις προσεχείς μέρες.
3: Επειδή είπατε και για την Καλαμάτα, ακούγεται ότι μπορεί να έρθει να παίξει εδώ, υπάρχει αυτή η περίπτωση?
2: Με την Καλαμάτα έχουμε σχέσεις, είναι γειτονική πόλη, θα έχουμε σχέσεις και αθλητικές αντιμόνο. Τώρα ενδεχομένως, λέω, ενδεχομένως να χρειαστεί να παίξει ένα παιχνίδι, δύο το πολύ εδώ, ένα μάλλον το πιθανότερο, διότι αντικειμενικά εμείς δεν μπορούμε περισσότερο. Έχουμε δύο ομάδες και στην Λίγκα 1 και στη Λίγκα 2. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, δεν μπορεί το γήπεδο να δοθεί για παραπέρα αγώνες.
1: Θα παρατηρούμε μια ελληνοποίηση του ρόστερ. Έχετε φέρει και τον Κότσερα, ένας έμπειρος παίκτης, ένα παιδί κιόλας που ήταν στον Αστέρα για πολλά χρόνια. Είναι αυτός ο προσανατολισμός να φέρετε Έλληνες παίκτες?
2: Σίγουρα ο Αστέρας πάντα βλέπει προς αυτήν την κατεύθυνση και απόδειξη του είναι ότι από τις ακαδημίες του, αν δούμε στατιστικά, είναι η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα, η τέταρτη που τροφοδοτεί από τις ακαδημίες τόσο την μεγάλη ομάδα όσο και μεταγραφές οι οποίες έχουν γίνει. Θυμίζω ότι σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής η βασική ενδεκάδα είχε 4 παίκτες από τις ακαδημίες του Αστέρα, την αρχική ενδεκάδα. Έχουμε γίνει και πολλές μεταγραφές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε περήφανοι για τις ακαδημίες μας. Τώρα, βέβαια, με την ομάδα Β, προσδοκάμε ότι αυτό θα συνεχιστεί, διότι δεν μπορεί ένα μέτρο από την πρώτη μέρα να αποδώσει. Είναι 2 χρόνια η ομάδα Β. Τη δεύτερη χρονιά πήγε καταπληκτικά. Την τρίτη ελπίζουμε ότι πραγματικά θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς.
1: Μια τελευταία ερώτηση, αν δεν θέλει κάποιος άλλος. Ο κόουτς Αντωνόπουλος πέρυσι έκανε μια εξαιρετική δουλειά και του εμπιστευτήκατε τα κλειδιά της ομάδας. Πόσο σημαντικό είναι ότι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την ομάδα και τον τόπο?
2: Άκρο σημαντικό. Είναι ένα παιδί από εδώ, ένα παιδί το οποίο πραγματικά πρόσφερε, όχι παιδί, συγγνώμη, ένας κόουτς ολοκληρωμένος πλέον, ο οποίος πραγματικά πήρε την εμπιστοσύνη μας για να μπορέσει να δείξει το έργο του. Το έδειξε στα play-out, το έδειξε και στην ομάδα Β και νομίζω ότι από κάθε πλευρά δικαιούται να πάρει αυτήν την ευκαιρία. Ελπίζουμε να έχει υγεία και τύχη και η ομάδα να είναι τυχερότερη, ώστε να πάρει και τα αποτελέσματα τα οποία θα βοηθήσουν για μια καλύτερη χρονιά.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Pyastras Actor, τον κύριο Γιώργο Μποροβίλο. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τι δήλωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο goalkeeper του Αστέρα Actor, που θα λέγαμε εκπροσώπησε στις δηλώσεις τους παίκτες που ήταν και την περσινή χρονιά στο ρόστερ.
1: Σεζόν η περσινή, ωστόσο φέτος ο στόχος είναι στην 20η σεζόν να τα πάτε πολύ καλύτερα. Πες μου λίγα λόγια για τον στόχο της ομάδας.
2: Ο στόχος είναι πάντα υψηλός, δηλαδή να μπούμε στα play-off και από εκεί πέρα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο κύπελο. Όσο για την περσίνη σεζόν, θεωρώ ότι ήταν μια κακή παρένθεση όλα αυτά τα χρόνια και στα τόσα πράγματα που έχει προσφέρει ο Αστέρας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα επαναληφθεί, οπότε φέτος κοιτάμε πολύ ψηλότερα.
3: Το πήρατε πάνω σε εσύ, Έμπειρη, πέρυσι. Το έχεις υποσχεθεί εσύ σε εμάς πολλές φορές. Το είπαν και τα άλλα παιδιά που είναι λίγο πιο έμπειροι, μαζί με σένα εννοώ. Είπες δεν θα επαναληφθεί. Αυτό το βλέπεις ήδη από το κλίμα που δημιουργείται στην ομάδα.
2: Μάντης δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι όλοι στον οργανισμό του Αστέρα πήραμε τα μαθήματά μας και οι παίκτες και οι διοίκηση και όλοι οι οποίοι εργαζόμαστε για αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι μόνο ψηλότερα μπορούμε να κοιτάζουμε και ο Αστέρας δεν είναι να παλεύει για τη σωτηρία του. Ας μην γελιόμαστε, ο Αστέρας είναι να κοιτάζει πολύ ψηλότερα και θεωρώ ότι φέτος έχουμε όλα τα φόντα για να το κάνουμε.
3: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ένας εκ των νέων μεταγραφέντων ποδοσφαιριστών. Δεν θα λέγαμε νέος στην ομάδα, καθώς έχει υπηρετήσει τον σύλλογο και επέστρεψε φέτος για να συνεχίσει την καριέρα του στην Τρίπολη και στο Θοδόρος Κολοκοτρώνης. Μιλάμε βέβαια για τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Καλή αρχή στη σεζόν να αρχιθούμε. Επιστρέψεις στην ομάδα που αγάπησες και αγαπηθήκες. Ποιος είναι ο στόχος, αρχικά πόσο χαρούμενος σου επιστρέψεις στην Αστέρα και ποιος είναι ο στόχος στη σεζόν?
4: Καλή αρχή, καλή σεζόν να έχουμε, καλή αρχή από σήμερα. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω εδώ που ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε με πολλή δουλειά σιγά σιγά. Ελπίζω να τους στόχους που θα θέσουμε για την επόμενη σεζόν.
3: Ισολιγόλογος γενικά, επιστρέψει μια καλή συγκυρία κατά τη γνώμη μου στον Αστέρα και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, αλλά και σε ένα νέο ξεκίνημα που θέλει να κάνει η ομάδα. Πώς μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα κατά τη γνώμη σου σε αυτό που θέλει να φτιάξει για τα επόμενα τρία χρόνια που μπορεί να βάλουμε να ορίζεται?
4: Ναι, όπως ξέρετε, η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για το σύλλογο. Θέλω να πιστεύω πως σιγά σιγά θα φτιάξουν τα πράγματα. Η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνιστική, ελπίζω να είναι πολύ ανταγωνιστική στην σεζόν. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερό μου αυτό αγωνιστικά και πλέον με την εμπειρία που έχω από τα προηγούμενα χρόνια στο ποδόσφαιρο θα προσπαθήσω να βοηθήσω και τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα εδώ και γενικότερα να κάνω το καλύτερο μπορώ για την ομάδα αρχής γεννωμένης όπως σήμερα.
3: Αυτό που λένε όλοι, το πει και ο Νίκος, δεν είναι ο Αστέρας για να παίζει για την παραμονή. Εσύ το διαπίστωσες στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, άδειες τον Αστέρα. Λέγανε όλοι είναι μια ομάδα που δυσκολεύει τους μεγάλους, είναι για πιο ψηλά. Το διαπίστωσες και από τους άλλους, δηλαδή τους αντιπάλους, να το λένε αυτό. Ο Αστέρα τους αντιπάλους.
4: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
3: Είναι εκτίμηση και το σεβασμό που έχουν.
4: Ναι, να έχει αυτή την εικόνα που είχε πέρσι. Ασφαλώς υπάρχει στην παρουσία του ότι η ομάδα τώρα είναι πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Πολλοί παίκτες θέλουν να μείνουν εδώ. Υπάρχουν καταστάσεις στα γήπεδα, είναι πράγματα που βοηθούν τον παίχτη να ανέβει επίπεδο και προσωπικά. Αν η ομάδα πάει καλά, σίγουρα μπορεί να φανεί οποιοδήποτε. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε με δουλειά και σιγά σιγά να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε ο καθένας για να πάμε τον Αστέρα στο ψηλά γίνεται και να πετύχουμε το στόχο.
3: Καλή χρονιά, καλή σεζόν.

0: Και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ μας από την περσινή, από τη χθεσινή, συγγνώμη, πρώτη του Αστέρα Άκτορ με τις δηλώσεις του νέου προπονητή της ομάδας, του Γιώργου Αντωνόπουλου.
1: Μια σεζόν πέρυσι έχει με ιδανικό τρόπο καταφέρατε να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Η ομάδα σας ενδιαφέρει τα κοινή της. Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη που νιώθετε?
2: Καταρχάς να ευχαριστώ την χώρα μας. Έκλεισε με δυσκολία, αλλά το ξέρω πιο καλά. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα προσπάθησε όσο καλύτερα τη σχέδη της. Πιστεύω ότι αυτή τη θέση, ξέρω ότι η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως ήξερα, έχω να καταλάβω ότι το διάστημα πέρσι. Οι απαιτήσεις της ομάδας είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό θα δουλέψουμε και έχουμε πολύ καλή συνεργασία μόνοι μας. Αυτό θα είναι στόχος μας. Να κάνουμε μια ομάδα να είναι ανταγωνιστική, να έχει συνέπεια, να έχει σταθερότητα και θα βλέπει κάθε στόχο, κάθε τεχνία ξεχωριστά. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και ο κόσμος μας θα δει μια ομάδα που κερδίζει.
3: Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Αυτά λοιπόν από την χθεσινή πρώτη του Αστέρα. Η προετοιμασία λοιπόν ξεκίνησε επί ελληνικού αρκαδικού εδάφους. 18 Ιουλίου αναχωρεί ομάδα για την Ολλανδία. Είπαμε 4 φιλικά. Θα επαναλάβουμε το πρόγραμμα των φιλικών επί ολλανδικού εδάφους αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, καθώς η ώρα πλησιάζει 2:30. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
1: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Θεσσαλονίκη. Παίξει του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα
1: μου! Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει καθημερινά η stichman.gr. Επαναλαμβάνουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα στον Αρκαδία 938, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν τα φιλικά, τα τέσσερα φιλικά που θα δώσει ο Αστέρας Άκτορ επί Ολλανδικού εδάφους, όταν και θα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. 5η 23 Ιουλίου, ώρα 2 Ελλάδας, το μεσημέρι, Αστέρας Γκένκ που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του Βελγικού Πρωταθλήματος. Σάββατο 25 Ιουλίου, 6 ώρα Ελλάδας, Αστέρας Μπέρσχοτ, η βελγική ομάδα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, Αστέρας Σπάρτα Ρότερνταμ, στις 8 ώρα Ελλάδας ξεκινάει το παιχνίδι, και Παρασκευή 31 Ιουλίου, Αστέρας Ντεν Χαγ, πάλι 8 η ώρα Ελλάδας θα ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, και οι δύο Ολλανδικές ομάδες παίζουν στην Eredivisie, την πρώτη κατηγορία δηλαδή της Ολλανδίας.

Στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, χτες ο Πανθερατικός θα παίξει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στη τεχνική του ηγεσία ο Κώστας Καλογιαννίδης με βοηθούς τους Γιώργο Γούνη και Νίκο Ανδριανόπουλο. Σήμερα ανακοινώθηκαν και τρεις ανανεώσεις με ποδοσφαιριστές. Πιο συγκεκριμένα, Δημήτρης Πεδρόπουλος, Φώτης Κατσούδας και Σταμάτης Τζαρέλας θα συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά να φορούν την φανέλα της ομάδας του Άστρους στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας.

Πάμε στο Μουντιάλ, μιας και χτες είχαμε δύο παιχνίδια σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις. Η Ισπανία κατέβαλε το εμπόδιο της Πορτογαλίας με γκολ που σημείωσε ο Μερίνο, ο οποίος είχε μπει 6 λεπτά νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε το 1-0, δίνοντας στην Ισπανία το εισιτήριο για τους 8 και σίγουρα μια αξιοσημείωτη στιγμή ήταν στην ουσία και τελευταία συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μουντιάλ. Στο άλλο παιχνίδι, ό,τι και να έκανε η FIFA με τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι σβήστηκε και κόκκινη κάρτα, δεν το είχαμε δει και αυτό, το Βέλγιο πολύ άνετα συνέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1. Το Βέλγιο που προηγήθηκε με τον Ντενκετάερ στο 1 λεπτό ισοφάρισε για τους Αμερικανούς ο Τίλμαν στο 31. Στο 33 ο ίδιος παίκτης για τους Βέλγους έκανε το 1-2, το 1-3 από τον Βανάκεν στο 57, ο Λουκάκου στο 93 διαμόρφωσε το τελικό 1-4. Δύο εισιτήρια απομένουν για την, να δούμε ποιες θα είναι οι 8 ομάδες που θα παίξουν τα πρώιμη τελικά. Σήμερα και τα δύο παιχνίδια. Στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Και ήδη γνωρίζουμε τα 3 από τα 4 ζευγάρια της φάσης των 8 των προημιτελικών. Στις 9 Ιουλίου, δηλαδή την Πέμπτη, στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας, η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10 ώρα Ελλάδας, Ισπανία-Βέλγιο. Στις 12 Ιουλίου την Κυριακή, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής 12 Ιουλίου, Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής ο νικητής, οι νικητές μάλλον των δύο σημερινών ζευγαριών, Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία, θα μονομαχήσουν για να μπουν στην ημιτελική φάση. Γνωρίζουμε ήδη και τις διασταυρώσεις για τα ημιτελικά. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο θα παίξει στον πρώτο ημιτελικό με τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο, ενώ ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία θα παίξει με την νικήτρια ομάδα που θα προκύψει, όπως είπαμε, από τις διασταυρώσεις μετά τα σημερινά παιχνίδια. Σήμερα ξεκινά και ο πρώτος προκριματικός του Champions League, πολλά παιχνίδια με ομάδες βέβαια από υποδέστερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 7 η Αραράτα από την Αρμενία κόντρα στη Ρίγα από τη Λετωνία, την ίδια ώρα η Ζαλγκίρις από τη Λιθουανία κόντρα στην Τρίτα από το Κόσοβο. Στις 7 επίσης η Lincoln Red Ips από το Γιβλαρτάρ υποδέχεται την Inter Club Escaldes από την Ανδώρα. Στις 7 η Σάμπα Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν φιλοξενεί την The New Saints από την Ουαλία. Στις 8 η Βαρντάρ Σκοπίων κόντρα στην Κουόπιο από την Φιλανδία. Στις 8.30 η Φλωριάνα από τη Μάλτα υποδέχεται την Shamrock Rovers από την Ιρλανδία. Στις 9.30 η Μπόρατς Μπανιαλούκα από την Βοσνία κόντρα στην Βουλγάρικη Λεύσκη Σόφιας. 9.30 επίσης η Τρέφιόρι από το Σαν Μαρίνο κόντρα στην Λάρν από τη Βόρεια Ιρλανδία. Στις 10 παρατέταρτο η Κλάξβικ από τα νησιά Φερόε υποδέχεται την Μπίσεν από το Λουξεμβούργο. Και στις 10 η Βίκινγκουργκ από την Ισλανδία υποδέχεται την Ουγγρική Γκιόρ. Δύο παιχνίδια για τον πρώτο προκριματικό και του Conference League. Στις 8 και 4 η Στράζεν από το Λουξεμβούργο κόντρα στην Λαφιωρίτα από το Σαν Μαρίνο. Και στις 9 η Ελμπασάνη από την Αλβανία υποδέχεται την Μπάτε Μπόρισοφ από τη Λευκορωσία.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο κουπόνι της stoiximan.gr με τα δύο παιχνίδια του Μουντιάλ. Σήμερα ξεκινάμε με το Αργεντινή-Αίγυπτος, η νίκη των Αργεντίνων στο 1-41, το Χ στο 5-07, το διπλό σε απόδοση 10-65. Πρόκριση της Αργεντινής στην παράταση στο 9-50, της Αιγύπτου στην παράταση στο 37. Πρόκριση της Αργεντινής στα πέναλτι στο 15-50, η ίδια απόδοση και για πρόκριση της Αιγύπτου στη διαδικασία των πέναλτι. Over 2,5 γκολ στο 1,95, under 2,5 στο 1,87. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Νίκη της Αργεντινής με over 2,5 γκολ και να έχει ο Ντε Πάουλ ένα τουλάχιστον σούτ στην εστία στο 5,64. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση στο κουπόνι stoiximan.gr, over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal στο 9,90, και άλλη μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση, ένα ή περισσότερα σούτ στην εστία από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ένα ή περισσότερα σούτ στην εστία από τον Μο Σαλάχ και τρία ή περισσότερα σούτ από τον Μέση στην εστία σε απόδοση 7,20. Και στο άλλο παιχνίδι, Ελβετία-Κολομβία, η νίκη των Ελβετών στο 3.55, το Χ στο 3.10, το διπλό σε απόδοση 2.25. Πρόκριση της Ελβετίας στην παράταση στο 14.50, της Κολομβίας στην παράταση στο 10, στο 9.75 και για την Ελβετία και για την Κολομβία η πρόκριση στα πέναλτι. Over 2,5 γκολ στο 2.25, under 2,5 στο 1.65. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, να έχει ο Χάμες Ροντρίγκες ένα σούτ στην εστία, over 2,5 γκολ και νίκη των Κολομβιανών στο 7.08, και άλλη μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal σε απόδοση 9.90.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Arcadia Sport Show από τον Arcadia 938, την καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Arcadia 938. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ξεκινούν από σήμερα Τρίτη και θα διαρκέσουν έως και την 5η 16 Ιουλίου οι διαδικασίες για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των παράλληλων μηχανογραφικών δελτίων για εισαγωγή σε δημόσιες ΑΕΚ. Σε εργασίες αποκατάστασης της βανδαλισμένης με γκράφιτι νέας πλατείας στην Αγία Βαρβάρα προχώρησαν συνεχεία του Δήμου Τρίπολης. Θα σας παρακαλέσω να σέβεστε την προσπάθεια που καταβάλουμε καθημερινά, σχολίασε ο κύριος Βασίλης Κωτής. Ο Δήμος Τρίπολης γνωστοποίησε το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του και το ωράριο υποδοχής του κοινού. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Με θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της επιχειρηματικής αποστολής της Αρκαδίας στην GTEx AI Europe 2026, την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Βερολίνο. Τις θέσεις ευθύνης για τη δεύτερη περίοδο της δημοτικής θητείας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νότιας Κινουρίας. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται δεν αποτελούν απλώς μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων, σχολίασε ο Δήμαρχος κ. Δολιανίτης. Με την πολυβραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων Άρκο, ο Δήμος Τρίπολης ξεκινά τις θερινές παιδικές προβολές με ελεύθερη την είσοδο. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για χιλιάδες πολίτες, βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293 του 2026, καθώς το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει το ίδιο στο παρελθόν, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητάς τους.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Τέσσερα φιλικά θα δώσει επί Ολλανδικού εδάφους ο Αστέρας Άκτορ κατά το διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο arkadiasports.gr. Παρελθόν αποτελεί από τον Αστέρα Άκτορ ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης. Επόμενη ομάδα του Έλληνα επιθετικού, ο Λεβαδιακός. Αύριο το απόγευμα στις 7, στα γραφεία του Συλλόγου στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλικών, θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΕΚ Τρίπολης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής έως το απόγευμα ο καιρός στην Τρίπολη. Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
7: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιανη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
6: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
7: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
6: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
7: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο.
11: Κακάκα!
10: του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως...

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένων. κατευθυνμένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ξεκινούν από σήμερα Τρίτη και θα διαρκέσουν έως και την 5η 16 Ιουλίου οι διαδικασίες για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των παράλληλων μηχανογραφικών δελτίων για εισαγωγή σε δημόσιες ΑΕΚ. Σε εργασίες αποκατάστασης της βανδαλισμένης με γκράφιτι νέας πλατείας στην Αγία Βαρβάρα προχώρησαν στην αρχαία του Δήμου Τρίπολης. Θα σας παρακαλέσω να σέβεστε την προσπάθεια που καταβάλουμε καθημερινά, σχολίασε ο κύριος Βασίλης Κωτής. Ο Δήμος Τρίπολης γνωστοποίησε το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του και το ωράριο υποδοχής του κοινού. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Με θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της επιχειρηματικής αποστολής της Αρκαδίας στην GTEx AI Europe 2026, την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Βερολίνο. Τις θέσεις ευθύνης για τη δεύτερη περίοδο της δημοτικής θητείας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νότιας Κινουρίας. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται δεν αποτελούν απλώς μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων, σχολίασε ο Δήμαρχος κ. Δολιανίτης. Με την πολυβραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων Άρκο, ο Δήμος Τρίπολης ξεκινά τις θερινές παιδικές προβολές με ελεύθερη την είσοδο. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για χιλιάδες πολίτες, βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293 του 2026, καθώς το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει το ίδιο στο παρελθόν, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητάς τους.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Τέσσερα φιλικά θα δώσει επί Ολλανδικού εδάφους ο Αστέρας Άκτορ κατά το διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο arkadiasports.gr. Παρελθόν αποτελεί από τον Αστέρα Άκτορ ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης. Επόμενη ομάδα του Έλληνα επιθετικού, ο Λεβαδιακός. Αύριο το απόγευμα στις 7, στα γραφεία του Συλλόγου στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλικών, θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΕΚ Τρίπολης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής έως το απόγευμα ο καιρός στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: Λοιπόν, ο Γκαρθία είναι στο χωροθέτρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
7: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
6: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
7: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
6: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
7: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
11: Να μην τρως τίποτα.
12: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
11: Θα βλέπει να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει. κύριε.
12: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έμεινα.
12: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον πατερούλι.
11: Έμεινα. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
15: Εφτάσε!

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ξεκινούν από σήμερα Τρίτη και θα διαρκέσουν έως και την 5η 16 Ιουλίου οι διαδικασίες για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των παράλληλων μηχανογραφικών δελτίων για εισαγωγή σε δημόσιες ΑΕΚ. Σε εργασίες αποκατάστασης της βανδαλισμένης με γκράφιτι νέας πλατείας στην Αγία Βαρβάρα προχώρησαν στην αρχαία του Δήμου Τρίπολης. Θα σας παρακαλέσω να σέβεστε την προσπάθεια που καταβάλουμε καθημερινά, σχολίασε ο κ. Βασίλης Κωτής. Ο Δήμος Τρίπολης γνωστοποίησε το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του και το ωράριο υποδοχής του κοινού. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Με θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της επιχειρηματικής αποστολής της Αρκαδίας στην GTEx AI Europe 2026, την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Βερολίνο. Τις θέσεις ευθύνης για τη δεύτερη περίοδο της δημοτικής θητείας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νότιας Κινουρίας. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται δεν αποτελούν απλώς μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων, σχολίασε ο Δήμαρχος κ. Δολιανίτης. Με την πολυβραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων Άρκο, ο Δήμος Τρίπολης ξεκινά τις θερινές παιδικές προβολές με ελεύθερη την είσοδο. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για χιλιάδες πολίτες βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293 του 2026, καθώς το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει το ίδιο στο παρελθόν, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητάς τους.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Τέσσερα φιλικά θα δώσει επί Ολλανδικού εδάφους ο Αστέρας Άκτορ κατά το διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο arkadiasports.gr. Παρελθόν αποτελεί από τον Αστέρα Άκτορ ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης. Επόμενη ομάδα του Έλληνα επιθετικού, ο Λεβαδιακός. Αύριο το απόγευμα στις 7, στα γραφεία του Συλλόγου στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλικών, θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΕΚ Τρίπολης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής έως το απόγευμα ο καιρός στην Τρίπολη. Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ξεκινούν από σήμερα Τρίτη και θα διαρκέσουν έως και την 5η 16 Ιουλίου οι διαδικασίες για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των παράλληλων μηχανογραφικών δελτίων για εισαγωγή σε δημόσιες ΑΕΚ. Σε εργασίες αποκατάστασης της βανδαλισμένης με γκράφη της νέας πλατείας στην Αγία Βαρβάρα προχώρησαν στην συνεχεία του Δήμου Τρίπολης. Θα σας παρακαλέσω να σέβεστε την προσπάθεια που καταβάλουμε καθημερινά, σχολίασε ο κ. Βασίλης Κωτής. Ο Δήμος Τρίπολης γνωστοποίησε το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του και το ωράριο υποδοχής του κοινού. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Με θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της επιχειρηματικής αποστολής της Αρκαδίας στην GTEx AI Europe 2026, την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Βερολίνο. Τις θέσεις ευθύνης για τη δεύτερη περίοδο της δημοτικής θητείας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νότιας Κινουρίας. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται δεν αποτελούν απλώς μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων, σχολίασε ο Δήμαρχος κ. Δολιανίτης. Με την πολυβραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων Άρκο, ο Δήμος Τρίπολης ξεκινά τις θερινές παιδικές προβολές με ελεύθερη την είσοδο. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για χιλιάδες πολίτες βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293 του 2026, καθώς το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει το ίδιο στο παρελθόν, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητάς τους.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Τέσσερα φιλικά θα δώσει επί Ολλανδικού εδάφους ο Αστέρας Άκτορ κατά το διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadiasports.gr. Παρελθόν αποτελεί από τον Αστέρα Άκτορ ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης. Επόμενη ομάδα του Έλληνα επιθετικού, ο Λεβαδιακός. Αύριο το απόγευμα στις 7 στα γραφεία του Συλλόγου στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλικών θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΕΚ Τρίπολης.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής έως το απόγευμα ο καιρός στην Τρίπολη. Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
10: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
12: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
10: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
12: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
10: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
2: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Back, Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
9: Ούτε εγώ θα πάω.
7: Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
13: Εφτάσε!
14: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
15: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
14: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
15: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
14: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
15: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. ξεκάθαρη επιλογή.
11: Back, back, Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Ανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Να σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710 234 891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
15: Αργό πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
10: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
9: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
10: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
9: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
10: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
11: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
12: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
11: Θέλετε

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
8: Δεν το βλέπω να στρογιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω.
9: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Πρέπει να.
8: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
9: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
12: Εφτάσε!
13: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
4: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
3: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
4: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
3: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
4: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
5: Κωστάκη, τι γίνεται?
6: Δεν σε βλέπω καλά.
5: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

ουσία, έχω για περιουσία, για να κάνω άνω κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ την πόρτα, μα ποτέ σου δεν

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

μέσα από τα μάτια σου μ' αρέσω κι εγώ. Σαν αγκαλιά είναι η ματιά σου ζεστή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αυτή τη νύχτα πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.